0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Είσαι.

0: Να σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
1: Να ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
0: Ναι!
1: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έφτανα.
1: Get a life, λέγω, κούκλα μου.
0: Πουλάκι μου.
1: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
0: Χάρης.
1: Χάρης.
0: Αλεξίου, γράψε. Θα στη βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
1: Α, μ' ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
0: Την Χάρης Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
1: Να την κάνω follow.
0: Αγόρι μου, είσαι καλά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόμπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
3: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
3: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
3: Ευχαριστώ.

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Previously. Στα κουνάβια.
7: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
8: Εγώ. Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, Λί.
9: Άνετα.
8: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
9: Ναι, 35.
8: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
9: Ναι, έχω.
7: Το κοινό σου.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah. Thank you.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το κάνουν για να μπει σε μια διαδικασία να αναψωλείς. Γιατί.
3: Τι να κάνεις.
2: Το άκουσα. Τι έχω πάθει τελευταία, δεν ξέρω.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: κραματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, you got.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
4: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Έπεσε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντζεν Κανσέρ, που λέγω.
3: Βίγκο Μόρτενσεν.
4: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει, που είναι φοβερό ο ποιός.
3: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου, Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
4: Του μπερδεύω.
5: Αχταρμά.
3: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
4: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
3: απέναντι. Ο πρωταγωνιστής από τις 50 αποχρώσεις του Γκρι.
4: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνος.
3: Ποιος Μακελελέ.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του

0: 4 η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστεροπάκι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
1: Αστενοφόρο γιατί?
0: Γιατί θα γινόταν το μακελιό μετά.
1: Εντάξει.
0: Μετά θα τη έτρωγε.
1: Δημήτρη μου, περίμενε λίγο.
0: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε
1: έκανε. Λεπτό να δω αν θέλω να με δει γιατί... ο Δημήτρης.
0: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Καλημέρα.
3: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
4: Ξέρω τηλέφωνο.
2: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
3: Όνα σου.
5: Τι είπε, το άκουσα.
3: Όνα σου γαμί.
4: Όπα.
3: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και σε μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα. Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
4: Τι λες μωρέ? Τι έπαθες ρε
3: Μίτσο? Να σου γαμί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Εμένα οι φίλοι μου με χαιρετάνε και μου λένε καλημέρα τάβλα, αλλά το λέει φιλικά. Και εσύ το διαβάζεις το τάβλα.
1: Κάτε ρε σε αστερόπι. Αυτό τώρα είναι φιλικό.
0: Ναι ρε, φιλικά είναι αυτά.
1: Δεν είναι φίλοι σου, να ξέρεις, κάτι άλλο θέλω. Όχι, στο λέω, μην πας φιλικά διακοπές μαζί τους, τον έφαγες.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Music 892.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
5: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
6: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
5: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
6: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
5: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
4: Τι αποφασίσαμε?
6: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε. Your girl. Could never, never, never, never, never move like this.

0: δεξιά.
1: Music
0: 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Α4 τα περιπολικού.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Λαβία Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Λαβία Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβία Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Λαβία Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο Διελί Unicorn Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλουμε.

0: Παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστου το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. No matter what, you got.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales

0: Ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα!
1: Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει. Πονάει. Σε βγάζει από τη βολή σου. Και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Ήρθα στα Μπίτ για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
7: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
8: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
7: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
8: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
7: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
6: Τι αποφασίσαμε?
8: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
12: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Nine brown eyes.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
2: Music 892.
1: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε!
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Πες με μένα γραφική.
15: Ναι.
14: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
15: ναι.
14: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
15: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
14: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάρια, οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Σας φέρνω νέα, σας φέρνω εξελίξεις, σας φέρνω πράγματα που δεν θα τα ακούσετε πουθενά αλλού.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχω μία πληροφορία.
2: Δώστε, αγόρι μου.
1: Η οποία
2: Φέρνατε,
1: είναι ότι
2: φέρετε ότι
1: μπράβο, ευχαριστώ. Φέρετε ότι λοιπόν ότι οι παίκτες οι οποίοι έφυγαν από το Survivor, που δεν ολοκληρώθηκε ρε παιδί μου το Survivor μετά από αυτό το ατύχημα που είχαμε, φαίνεται λοιπόν ότι ο Ατζούν δεν θα τους αφήσει έτσι.
2: Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Οι παίκτες λοιπόν που αποχώρησαν από το Survivor,
2: ναι,
1: εντάξει, που τελείωσε τώρα το παιχνίδι και τέλος έφυγαν, φαίνεται ότι θα συνεχίσουν σε ένα άλλο reality του Sky.
3: Περίμενε, ολοκληρώθηκε πόσο καιρό πριν ήταν?
2: Κάση, θα πάρουν τους παίκτες οι οποίοι ολοκληρώθηκαν και θα τους βάλει άλλο.
1: Θα τους βάλει στο Big Brother.
3: Στο Big Brother.
1: Έτσι λένε. Λοιπόν, το Big Brother θα επιστρέψει.
2: Αυτό το Μίτσο μου φαίνεται πρέπει να είναι ούρπαν.
1: Τι να σου πω, σου λέω.
3: Πρώτα απ' όλα πρέπει να δεχτούν.
2: Παιδιά, μισό λεπτό. Καταρχήν, το Big Brother δεν είναι παραγωγή για Τζουν.
1: Είναι Sky, το ξέρω.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό που λες. Όλα γίνονται, αλλά νομίζω ότι είναι τρελό.
1: Είναι παραγωγή Sky, ναι.
2: Είναι παράλογο αυτό που λες, αλλά παρόλα αυτά θα σε αφήνω να το λες, συνέχισε.
1: Καλά, δεν το λέω εγώ.
2: Ναι, γενικά. Ναι,
1: έχει γραφτεί.
2: Μπορεί να του βάλει και στη γη τη Ελιά.
1: Στη γη τη Ελιά στο Μέγκα.
2: Ναι, αρχίζει και γίνεται μούρλα το πράγμα. Παρόλα αυτά συνέχισε να λες μούρλες.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει, πάντως αν όχι όλους, τους περισσότερους. Πάντως λένε ότι σε όλους έχουν κάνει την πρόταση πάντως.
2: Εσύ
1: για να είναι okay.
2: Όφιλες να πεις πραγματικά το χώαξο και το είπες και καλά έκανες.
3: Με το οικονομικό κομμάτι δηλαδή θέλει να τους καλύψει. Πάνω στο οικονομικό κομμάτι γιατί δεν τους έδωσε τίποτα στους άλλους λόγω αυτού που συνέβη.
1: Τι εννοείς δεν τους έδωσε? Τα λεφτά τους απέρνανε. Ούτως
3: ναι, ρε παιδί μου, αλλά για το έπαθλο
1: για
3: δεν
1: είναι. Μεγάλο έπαθλο στο τέλος εννοείς. Εντάξει. Πάντως λένε ότι τους έχουν ρωτήσει όλους για το αν θέλουν να μπουν στο Big Brother, γιατί όπως φαίνεται έρχεται το Big Brother μετά από τον Άκουσέ με. Να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος Άκουσέ με που θα κερδίσει. Πάντως λένε ότι το Big Brother είναι σε σκαριά. Όπως για παράδειγμα και στον Αντένα έχουν τρελαθεί με το Your Face, που όντως το Your Face Sounds Familiar φέτος, παιδιά,
3: πολύ καλά.
1: Κάνει νούμερα.
3: Δεν τέλειωσε.
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και δηλαδή έκανε τώρα στο προηγούμενο live 24-25, ξέρω εγώ.
3: Ναι.
1: Που πια και την τηλεόραση το 25 είναι σαν να λέμε 40. Και συγκεκριμένα λοιπόν αναφέρουν ότι σιγά σιγά κάνουν προετοιμασίες και για του χρόνου. Το επόμενο. Ναι. Θα δούμε. Τώρα ξεκινάει και ο Σπυροσούλης. Που θα έχει ενδιαφέρον μετά από τόσα χρόνια
3: θα
1: να
3: ξεκινήσει
1: το...
3: τελικά.
2: Μ' άρεσε ο Σπυροσούλης.
1: Θα ξεκινήσει ρε. Τώρα ακόμα.
3: Μα όλο
1: βλέπω το μοντάρι.
2: Το θέμα ρε φιλέ αυτά ο Σπυροσούλη είναι πρέπει να πέσει budget. Δηλαδή επειδή έχει κάνει ωραίε ανακαινήσει πρέπει να. Αν θέλει χρήμα εκεί πέρα, να κάνει τρέλες. Όπως κάνω στην Αμερική, που κάνουν κάτι makeover σε σπίτια, παθαίνει πλάκα. Τέλος πάντων, για συνέχεια.
1: Συνεχίζουμε με Σιάγκο Σιόνι, που από ό,τι φαίνεται έχει κλειδώσει η συμφωνία της στον Αντένα και λένε ότι θα έχει διπλό ρόλο. Μη σου πω και τριπλό ρόλο.
2: Κάτσε, ρε φίλε. Θα πάει. Έκλεισε η Σία, πάει στον Αντένα.
1: Μάλλον πάει στον
3: στην
1: Αντένα. Λοιπόν, η Σία, από ό,τι βλέπω εδώ, θα έχει τριπλό ρόλο.
2: Τετραπλό ρόλο, άκουσα, γιατί η Σιάγκο Σιόνι θα

0: Λέει και τα αθλητικά.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα λένε ότι θα είναι και σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Mm-hmm. Είναι ο Χατζηνικολάου εκεί πέρα, είναι δύσκολο, δεν κουνιέται.
1: Είναι ο Χατζηνικολάου, αλλά θα είναι σχολιάστρια.
0: Ναι.
1: Αφετέρου, λέει, θα αναλάβει την παρουσίαση ενός νέου κύκλου συνεντεύξεων με προσωπικότητες από την πολιτική, την κοινωνία και τη δημόσια ζωή.
0: Ωραία.
1: Και. Συγκεκριμένα από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, λένε ότι θα κάνει και το πρωινό. Όταν λέω πρωινό, δεν είναι το 10 με τον Γιώργο Λιάγκα. Αναφέρομαι στο πιο πρωινό, στο Καλημέρα Ελλάδα.
0: Στο Παπαδάκι.
1: Στο Παπαδάκι.
0: Να βγει παρακαλώ ο Γιώργο Ισία. Ο Γιώργο Ισία. Έχουμε και τον Γιώργο Ισία εδώ πέρα που μπορεί να μας πει.
1: Τη αργουδίστρια, βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα.
2: Θα παρουσιάζει δηλαδή το πρωινό.
1: Το Καλημέρα Ελλάδα.
2: Ναι, μαζί με κάποιον από του παρουσιαστέ ή φεύγουν τελείω.
1: Το Στάθη με τον Νίσκολε.
2: Ναι.
0: Θα το δούμε. Άντε, καλή αρχή.
1: Θα δούμε τώρα καλή επιτυχία να πούμε. Ό,τι και να είναι. Έχουμε και λέμε τώρα, πολλοί έχουν γίνει έξαλλοι διότι χθες είδαμε το νέο παιχνίδι του God of War. Είναι επίσημο λοιπόν.
0: Αυτό τώρα που σε celebrity, το... σε celebrity news πώς κολλάει, παρόλο που μ' αρέσει που έχεις
1: είναι νέα, celebrity, γιατί
0: νέα
1: ο
0: για πλαίσιο.
1: Είναι celebrity. Έχει γίνει χαμός παιδιά, έχουν απογοητευτεί όλοι.
0: Γιατί?
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα, θα σας πω. God of War, δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Είναι το πρώτο παιχνίδι God of War, το οποίο δεν θα είναι μέσα ο Kratos.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αλλά θα είναι η σύζυγός του, η Φέη.
2: Ναι.
0: Τι λέει.
2: Δεν ξέρω, από εκεί κοίτα μόνο.
1: Ναι, το φάνε. Θα είναι η σύζυγός του, η Φέη, η οποία παίζει.
0: Θα ρίχνει κανονικά ξύλο, αυτό έχει σημασία.
1: Ρίχνει ξύλο μπόλικο ούτως ή άλλως. Ναι. Θα έχει μαζί της και ένα σπαθί για οι δυο τους.
2: Τι είναι PlayStation αυτό? Τι είναι ρε παιδιά?
0: Ναι, πες λίγο.
1: Είναι PlayStation. Είναι παιχνίδι για PlayStation.
2: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν θα είναι όλο με τη Φέη και αν κατάλαβα καλά.
0: Τύπου και καλά.
1: Είναι, είναι στην ουσία ρε παιδί μου, οι Θεοί όταν πεθαίνουν τι γίνεται μετά. Και κάτι Μογγόλου Θεού είδα, κάτι Μογγολία παίζει.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να βγάλουν και κάποια νέα ιστορία μου. Τώρα τι να κάνω.
1: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι θα συνέχιζε ο Kratos στην Αίγυπτο ρε παιδί μου. Εκεί είχαμε πει όλοι θα γινόταν. Και ξαφνικά βλέπουμε τη Φέη και δεν βλέπουμε τον Kratos.
0: Ναι.
1: Ή μα είχαν πει ότι θα είχαμε τον Ατρέα. Τον είχαμε συνηθίσει τουλάχιστον όλο μικρέ.
0: Ναι.
1: Άρα είναι διαφορετικό. Και κλείνουμε με μια είδηση, Βάνη, η οποία εσένα θα σε. Και θα σε κάνει χαρούμενο, αλλά θα σε στεναχωρήσει επειδή δεν είσαι εσύ.
0: Καλά, εμείς από παιχνίδια τώρα, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω χρόνο να παίξω παιχνίδια και τέτοια. Αλλά είπα ότι θα κάνω μια εξαίρεση.
2: Ναι.
0: Θα παρατήσω τα παιδιά μου για 2-3 χρόνια. Ναι. Με το που βγει το Grand Theft Auto το 6. Εκεί λοιπόν έχω πει, έχω βρει ένα πάρα πολύ ωραίο ίδρυμα. Μόλις βγει το Grand Theft Auto 6, νομίζω. Γιατί αυτό θα είναι πέρα από παιχνίδι.
1: Θα είναι πέρα από
0: δηλαδή,
1: παιχνίδι.
2: Τόσο πολύ ρε παιδιά, σας πορώνει.
0: Δεν είναι, δεν είναι ακριβώς πόρωση. Δεν έχει να κάνει τόσο. Έχει να κάνει ότι θα φτιάξουν εκεί πέρα με ένα ολόκληρο κόσμο που θα μπορείς να κάνεις μέχρι και φυσικά τις συναλλαγές. Τι εννοώ. Δηλαδή θα έχεις ένα χαρακτήρα που περπατάς στο παιχνίδι σε μια πίστα, έτσι.
2: Ναι.
0: Αφενός θα μπορείς να κάνεις ό,τι θες με στην πίστα. Από την άλλη, που μπορεί να μπει σε ένα μαγαζί, να μπει σε ένα μαγαζί γνωστού brand. Μέσα στην πίστα. Και να μπει, ρε παιδί μου, στη Louis Vuitton, λέω εγώ τώρα. Και να πα μέσα στη Louis Vuitton, να ψωνίσει μια τσάντα Louis Vuitton με λεφτά κανονικά και να σου έρθει σπίτι η Louis Vuitton. Δηλαδή, να
2: κάνει.
0: Ναι, να κάνει. Δηλαδή,
1: έτσι λένε.
0: Ναι, δηλαδή, θα σκέψω ότι λένε ότι αυτό που λένε τώρα τέλο πάντων είναι ότι θα μπαίνει, ξέρω εγώ, θα είσαι παίχτη, ξέρω εγώ, και θα μπαίνει φερρυπίν. Λέω τώρα τυχαία, παιδιά, λέω. Ναι. Θα μπαίνει, θα παραγγείλει online. Δηλαδή, πεινά σε σουβλάκια. Θα μπαίνει ένα σουβλατζίδικο, θα κάνει μια παραγγελία η οποία θα συνδέεται με κάποιο σερβερ στο προφανώ. Τέτοιο. Η λογική λέει, παιδιά, ότι μόλις βγει αυτό το παιχνίδι, το λέω και στις κοπέλες, αν τα αγόρια είναι gamer, λογικά δεν θα τους ξαναδείτε.
2: Το καλέ, Φάνη.
1: Θα είναι και το πιο ακριβό παιχνίδι.
2: Περίμενε. Ο Σωτήρης λέει ότι Φάνη, εδώ λένε ότι μπορούμε να βγάζουμε λεφτά από και δουλειές και τα λοιπά. Και
0: ναι, όντως. Λένε ότι μπορεί να γίνει. Λένε ότι θα το κάνουν τελείως real life όλο το πράγμα.
1: Αρχικά θα έχει social μέσα. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να γίνεις influencer στο παιχνίδι και να πληρώνεσαι όχι μόνο στο παιχνίδι μέσα, ναι, αλλά και κανονικά. Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Το παιχνίδι αυτό φτιάχτηκε, σκέψου το κόστε 2-3 δις όσο έχει το GDP μια χώρα.
1: Το Μπουρτζ Καλίφα είχαν.
2: Αλήθεια.
0: Το περιμένουν βέβαια πώς και πώς. Πιο πιθανό είναι να βρεις γκόμενα από
1: εκεί. Φαντάζομαι όμως το περισσότερο θα είναι στις λειτουργίες της live, στις online. Κατάλαβε.
2: Ναι, αλλά άμα γίνονται όλα αυτά που περιγράφεται.
0: Καλά,
2: είναι...
0: παράλληλα θα μπορείς να κάνεις και τρελές. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι είναι βίαιο. Μπαίνεις με καλά Ζνικόφ μέσα, σκοτώνεις κόσμο. Κάνεις,
2: το ζεις δηλαδή.
0: Είσαι thug.
1: Το πιο ωραίο από όλα και αυτό περιμέναμε είναι ότι όταν παίρναμε εμείς μια μπαζούκα, Μαρία, και ρίχναμε σε ένα κτίριο.
0: Σοβαρά
1: πρόβλημα. Δεν του κάναμε τίποτα. Τώρα λοιπόν θα γκρεμιστεί το κτίριο κανονικά και θα βλέπεις κανονικά τους εργάτες οι οποίοι πάνε και φτιάχνουν το κτίριο που εσύ διέλυσες.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Που αυτό το περιμέναμε χρόνια.
0: Παίρνεις ένα αμάξι και κάνεις άλμα και πετάγεις αυτό. Παίρνεις ένα ελικόπτερο και πας και τέτοιο. Σε κυνηγάνε αστυνομικοί. Και το κανονικό παιχνίδι κάνεις διάφορα. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνεις όλα αυτά. Απλά λένε ότι όταν βγει αυτό το πράγμα θα χαθεί, ειδικά οι νέες ηλικίες, πάει φυλάκια, σχολεία και αυτά.
2: Α, τέλεια.
1: Αλλά νομίζω δεν θα είναι τόσο έτσι όπως το λένε. Γιατί το προηγούμενο το GTA το 5. Δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς τι παιχνίδια βγήκαν μετά, έχουν βγει πολύ καλύτερα παιχνίδια.
0: Αυτό όμως βγαίνει μια φορά στο τόσο, ρε φίλε. Δεν είναι, τώρα έχουν δώσει 2 δις. Θα δώσαν οι Αμερικάνοι 2 δις τώρα για να το δώσουν έτσι.
2: Και πότε το περιμένουμε
0: θα
2: αυτό.
0: Θα χαζέψουμε τελείως. Αυτό υπάρχει ένα urban μύθο, συνέχεια άλλο λένε βγαίνει.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, γενικά το καθυστερούν. Γενικά θα κάνει κόσμο. Εσύ, Μαρία, τώρα μην φοβάσαι τώρα. Εμείς είμαστε μεγάλοι, δεν είναι εμείς. Εγώ και ο άντρας εννοώ.
2: Ναι.
0: Αλλά ακόμα και μέχρι και εγώ που είμαι 42 μπορεί να καώ.
1: 19 Νοεμβρίου.
2: Ναι. 19 Νοεμβρίου. Α, παιδιά, ορίστε. Μετά το καλοκαίρι, δηλαδή.
0: Ναι, γενικά θα αλλάξει ο πλανήτης. Κουνάβια.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Τελούλου. Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
13: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
12: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
13: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
12: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρκες αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ. Κάνουμε και σωματάω κιόλας.
13: Άργησε. Γιατί κατούρα, όρνη. Έχω βάσει με συμποψίες και την ταστάρω, καταλάβατε με τέλει, όταν δεν το περιμένει.
12: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
13: Για πες, τσολιά μου.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: Κουνάβια, οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Νικολέτα.
2: Νικολέτα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα μικρό μου παιδί. Νικολέτα μου, ένα, δύο ή τρία?
3: Ένα.
2: Το ένα, η φιλενάδα η Νικολέτα.
4: Κάθε φορά τα μπερδεύεις. Τόσα χρόνια τα δούμε.
2: Νικολέτα μου, είσαι τυχερή, θα παίξεις μαζί μου.
3: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία, θέλω να περιμένεις το ακουστικό σου.
4: Έχουμε τον Γιώργο.
2: Γιώργη.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, δύο ή τρία αδερφέ μου. Το δύο, ο Γιώργος γρήγορος. Ακούγονται έξυπνα παιδιά και τα δύο.
4: Ναι.
2: Θα παίξουμε τη Μαρία. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο και για μας εδώ πέρα. Λοιπόν, Νικολέτα και Γιώργη. Το παιχνίδι είναι γνωστό, ταμπού παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του. Όποιος βρει από τους δυο σας επιβεβαιότητες λέξεις. Εμείς έχουμε 5 απαγορευμένες, δεν πρέπει να σας πούμε. Ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτόν. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Νικολέτα και Γιώργη, το παιχνίδι το γνωρίζετε.
3: Ναι.
2: Λεωνίδα Σόζε, ξεκινάω πρώτος εγώ με την Νικολέτα.
1: Απογοητευμένος ο Γιώργος.
2: Γιώργο, επειδή ακούγεσαι έξυπνο παιδί, να κάνω μια ερώτηση. Μήπως να δώσω μια ωραία ρολογάρα season time και να πας στην ευχή του Θεού και να κερδίσει η Νικολέτα κατευθείαν τα 100 ευρώ από τα My Market ακούραστα και να είσαι ψιλοξευτήλας. Ρωτάω, δεν το λέω αυτό. Ρωτάω, το λέω σαν πρόταση το κάνω. Θες να ξεφτυλιστείς και να πεις ότι χαίστηκα, ρε παιδί μου, κακό είναι.
1: Έλα,
2: χαίστηκα.
1: Ρίμισε.
2: Όχι, λέω στο Γιώργο το φίλο. Να πεις χαίστηκα.
5: Πάμε.
4: Είσαι σίγουρος.
2: Εγώ μπορώ να κάνω και mind game τώρα, Γιώργο. Δηλαδή τώρα, αυτή τη στιγμή, αν τα βάλεις κάτω στατιστικά.
4: Δεν είναι καλά η Μαρία στα στατιστικά της.
2: Ναι, αυτό.
1: Ναι, εντάξει, χθες τον κέρδισα όμως.
2: Μπορεί να πεις δημόσια, έκανα τα τσίσα μου και έφυγα.
1: Γιώργο, ό,τι θέλεις, γιατί τσακώ απογοητευμένο και με ρίχνει και εμένα αυτό.
2: Γιώργο, δεν είναι
5: Γιώργο,
2: δεν είναι κακό να σε ρυψάσπεις. Δεν είναι κακό. Και στον πόλεμο κάποιοι γυρνάγανε πλάτη και φεύγανε τρέχοντας. Κλέγοντας.
5: Θέλει ρολόι, έλα.
1: Το θέλει το ρολόι.
5: Έλα, πάμε ρολόι.
2: Όχι, δεν ξέρω, δεν θέλω να σε.
4: Όχι.
2: Λοιπόν, περίμενε.
1: Καλά, αυτό το ότι γυρνάγανε την πλάτη και φεύγανε τρέχοντας δεν ήταν καλό στον πόλεμο.
4: Πώς έπεισε με αυτό
1: που αποφάσισε το ρολόι.
2: Θα σου δώσω ένα δευτερόλεπτο γιατί περιμένει και η φιλενάδα μου.
1: Η Νικολέτα.
2: Γιώργο, τελευταία σου ευκαιρία. Θα παίξει ή θα φύγει.
5: Θα παίξω, έλα.
2: Wow!
1: Θα παίξει.
2: Πήρε τα μαζί του. Λοιπόν, πάμε. Νικολέτα μου, είσαι εδώ.
3: Εδώ είμαι. Ναι.
2: Λοιπόν, Νικολέτα μου, είσαι τυχερή. Ούτω ή άλλω θα κερδίσει. Με ποιε παίζουμε?
4: Με τι είσαι ροζ.
2: Τρία. Ανακάτεψε μία. Ανακάτεψε μία. Εγώ παίζω με Νικολέτα. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Νικολέτα μου, η στράτα μασί.
3: Ουρελού.
2: Τέλεια. Είπα στράτα, όχι τράτα. Λοιπόν, να σου πω, έχει ένα τέτοιο τον Avengers. Θα πάω να το δω, αλλά πριν το δω, τι είδα το.
3: Μπράβο.
2: Λοιπόν, το βάζω μέσα. Όχι κέτσαπ, το άλλο.
3: Μουστάρδα.
2: Το άλλο.
3: Μαγιονέζα.
2: Μπράβο. Ωραία, τρία.
4: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι θα κάνουμε με αυτό?
2: Όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα. Η λέξη είχε μέσα απαγορευμένη λέξη η τράτα. Εγώ χρησιμοποίησα άλλη λέξη που λέγεται. Και είπα η στράτα μας η κουρελού. Όχι. Όχι, φίλε.
1: Λεωνίδα. Λεωνίδα, τι είπε.
2: Λεωνίδα, παιδιά. Όχι.
4: Είσαι υπέροχο.
2: Παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Λεωνίδα. Όχι, ρε φίλε, είναι άλλη λέξη. Τώρα με τρελαίνει.
1: Επειδή την άλλαξε εσύ όλη την κουρελού στράτα. Η τράτα μας η κουρελού.
4: Σοβαρά τώρα. Εγώ δεν ξέρω.
2: Όχι, σοβαρά. Εγώ χρησιμοποίησα μια άλλη λέξη. Προφανώς γι' αυτό. Η λέξη είναι τράτα, εγώ είπα στράτα.
1: Λεωνίδα, το δέχεσαι.
4: Εντάξει, και ωραία. Δεν περιγράφει.
1: Γιώργο,
2: και δεν περιγράφει.
1: Να ξέρεις ότι έχει γίνει εδώ πέρα θεματάκι.
2: 3-0.
1: Μας κλέβουνε. Να το ξέρεις, Γιώργο.
2: Παιδιά, είναι άλλη λέξη. Είναι άλλη λέξη.
1: Επειδή συμπαθείς το Φάνη και του έχεις αδυναμία. Γι' αυτό.
2: Καθόλου.
4: Και όχι μόνο. Μη σου πω τι κάνουν πίσω στο γραφείο.
1: Τι κάνουν πίσω στο γραφείο.
2: Καλά, βρες σημεία.
4: Μαρία, πρέπει να πεις τρεις.
1: Τρεις, καλά. Γιώργο.
2: Τέσσερα.
1: Βλέπεις, έτσι μας έχουν κλέψει.
2: 3-2, ένα πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω ωραίες πράξεις για να μην λερώσω το.
5: Το τετράδιο.
1: Όχι, βρε. Το πιο ενεργειακό είναι το. Έλα, πες πάσου. Λοιπόν, το Everest έχει πάνω που βάζεις την σημαία.
5: Θέλω να.
1: Να, μπράβο. Λοιπόν, ήτανε με πράσινα μεγάλα. Ξωτικό.
4: Μαρία.
2: Λοιπόν.
4: Thank you is a bitch που λέμε.
2: Πώς λένε φίλοι
1: μας. Είχα και δύσκολες λέξεις εγώ τώρα.
2: Πώς λένε φίλοι
1: μας. Νικολέτα.
2: Νικολέτα μου, παιδί μου, συγχαρητήρια.
1: Ναι.
2: 100 ευρώ δωρεπταγή από το Time Market.
1: Η στράτα μας η κουρελού.
2: Είναι δικιά σου. Να πω στο φίλο ότι έπρεπε να φύγεις. να πετάξει ένα σπίτι σου και να φύγει. Το φευγάτο η μάνα δεν έκλαψε ποτέ.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη οδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
3: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
4: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously. Στα κουνάδια.
8: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
9: Ωραία. Βάλε το καθατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
10: Όσο η καρδιά καλά καλά.
9: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
8: Βλέπεις αυτά τα χέρια και
9: καθώς, γεμάτα ρόζους.
8: Τους βλέπω τους ρόζους.
11: Πού τους βρήκε το εδώ.
9: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
8: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κλικάδε στο σβέρκο ραγάδες.
9: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
13: Your girl could never move like this.

0: σου μαράκι μου γλυκό.
1: Γεια σου Φάνη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Λευτέρη, γεια σε όλους.
2: Γεια σου Μαρία.
1: Και φεύγω, κανονικά. Δεν θα σας μιλήσω για μόδα, αλλά για μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι τις σχέσεις.
0: Δεν θα μιλήσει για μόδα και δεν μπορεί να μιλήσει για μόδα. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Φανή.
0: Αν μιλήσει κάποιο.
2: Έλα,
0: για
2: γιατί
0: μόδα.
2: Κοίτα τώρα, όσο καλοκαιριάζει, έχει και αλλάξει το στυλ της Μαρίας πάντως. Είναι πιο ωραίο.
1: Το καλοκαίρι βοηθάει με τα ρούχα, παιδιά.
0: Όσο αλλάζει το μπαίνει το καλοκαίρι, γίνεται πιο φασαία η Μαρία.
1: Δηλαδή,
0: ερώτηση, ποιο είναι το χειρότερο ντύσιμο, το φασέικο χειμωνιάτικο ή το φασέικο καλοκαιρινό. Νομίζω είναι. Νομίζω το φασέικο.
1: Τι. Το χειμωνιάτικο είναι πιο δύσκολο. Δεν το βρίσκεις, ναι. Το καλοκαίρι είναι πιο άκουσα.
2: Θέλω να δω τι
1: φοράς.
2: Φοράς καφτάνια και τέτοια.
0: Σίγουρα φοράς καφτάνια και τέτοια.
1: Φοράω. Ναι, φοράω. Φοράω και καφτάνι. Και θα με δείτε και με κάτι λουλουδάτες.
0: Περιμένουμε πώς και πώς.
1: Τώρα ξεκίνησε, κάτσε. Έχω το μεγαλείο να το ξεδιπλώσω.
0: Εντάξει, είναι πραγματικά. Είναι πολιτισμικό σοκ γιατί από τη μία ο Δημήτρης Sky, σαν 25χρονος ράπερ, έχει αυτά τις φανέλες, τις φαρδιές, αλυσίδα. Η Μαρία έρχεται από εκεί ντυμένη τέτοιο. Εγώ σκάω. Τέλος πάντων, χαίρεστο, πάμε.
1: Δεν βαριόμαστε, ρε.
0: Βαριόμαστε. Άμα η βλακεία πάει, εγώ να το βαριόμαστε.
1: Δεν βαριόμαστε. Δημιουργικότητα.
2: Ο καθένας έχει το στυλ του τώρα. Έχει προσπαθεί να βρει ότι τι, σιγά κακό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Κακό είναι γάμο. Συνέχισε.
1: Γιατί είναι κακό.
0: Δεν μπορώ, γιατί. Ξέρεις τι γίνεται. Μου χαλά την αισθητική. Α, εμείς σου
1: καλάμε την
0: αισθητική. Δεν μπορώ
2: να το καθρέφτη. Δεν μπορώ
0: να. Μπορώ να. Άσε, μην μιλάς για αισθητική εδώ πέρα.
1: Όπα, όπα.
0: Μην μιλάς για αισθητική τώρα εδώ πέρα.
2: Κινέζε.
0: Πραγματικά είναι το φι, το αρχαιολινικό φι.
1: Έχεις κάσει από την πασαρέλα από το Μιλάνο.
0: Δεν είναι τρώνε πασαρέλα, Μαρία.
1: Δεν τον βλέπεις.
2: Τρονερίζει τα ρούχα σου.
0: Ναι, καλά. Καλά. Ζηλεύεται. Το πώς λέγεται. Ο τέλειος αριθμός. Πώς λέγονταν το φι, πώς λέγονταν το.
1: Ποιο φι,
0: άστο τώρα, το πιο φι, βρε βλάκα και εσύ. Το φι, άστο.
1: Το φι.
0: Ο αριθμό, το γράμμα της τελειότητας τώρα, άστο.
1: Δηλαδή, πραγματικά πες μου, εσύ θεωρείς ότι η αισθητική σου είναι above.
0: Ρε, εσύ, πια η αισθητική μου εδώ πέρα δεν είναι above. Εδώ πέρα έρχομαι όπως να είναι. Αλλά γενικά, πώς κυλοφορώ έξω, με κοιτάνε σαγάτες στον δρόμο.
1: Σε κοιτάνε σαγάτες, ναι. Γιατί τι φοράς, ρε, εσύ Φάνη.
0: Προχωράμε, ρε,
1: εμφανίζεσαι με τα ρούχα της εκπομπής που είναι ιδιαίτερα, δεν νομίζω. Όχι,
0: στην εκπομπή δεν είναι. Στην εκπομπή τα φοράω για τις γριές αυτά τα ρούχα. Τρελαίνονται οι γριές, σταματάνε στον δρόμο, ρε, με ρωτάνε.
2: Κάνει ο Φάνης.
0: Ναι.
2: Ο Φάνης βάζει επίτηδες χρώματα έντονα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όχι, βάζει ιδιαίτερα, όχι μόνο χρώματα.
2: Επίτηδες, γιατί αυτά εκείνη τη στιγμή τριγκάνουν στο μάτι. Και η γιαγιά θα την αφήσει
0: για
2: την τηλεόραση.
0: Για αυτό το κάνω, ναι.
1: Κοίτα εδώ, έχει πανέξυπνος έτσι. Πανέξυπνος.
0: Τα μωρά, παιδιά, τα μωρά και γέρι, θέλω να τους...
1: Πανέξυπνος.
2: Θέλει χρώμα, θέλει χρώμα.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε για την πραγματική αλλαγή στον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι τις σχέσεις. Και θέλω τώρα, μιας και είσαστε εδώ πέρα όλοι άντρες, αλλά και τα κόριτσα και τα αγόρια που μας ακούνε, να μου πείτε. Living apart together λέγεται. Αυτή η αλλαγή στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τα ζευγάρια, και μάλιστα μίλησε δημόσια γι' αυτό και η Σαρλίζ, η αγαπημένη, πάβουν να συγκατοικούν.
3: Σωστό.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Σωστό, λέει ο άλλο. Πετάχτηκε ο άλλο. Σωστό.
0: Κυκλανιά, λέγε, ναι.
1: Λοιπόν, πάβουν να συγκατοικούν. Η Σαρλίζ μίλησε και λέει ότι πλέον δεν θέλω τη συγκατοίκηση. Θέλω να μένει λίγα σπίτια πιο κάτω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να αγαπιόμαστε, να βρισκόμαστε, αλλά το βράδυ ο καθένας στο σπίτι του. Και είναι μια αλλαγή. Κάτσε εσύ, ηρέμησε.
2: Έτσι, Λευτέρη,
1: μικρό παιδί, ηρέμησε. Βίωσε το πρώτο κι εσύ. Λοιπόν, και όλο αυτό γίνεται γιατί θέλουν περισσότερη ανάγκη για προσωπικό χώρο. Τι θες αυτή, τι θες.
0: Βέβαια θέλει, ναι.
1: Βέβαια, λέει κι άλλος.
0: Λέγε.
1: Υπάρχουν κάποιοι πρακτικοί οικονομικοί λόγοι, γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν οικονομικά, δεν θέλουν να υπάρχει αυτό το, πώς το λένε, το όφελος το οικονομικό, που τους λέει ο καθένας στο σπίτι του. Φόβος δέσμευσης. Υπάρχει ο φόβος δέσμευσης, γιατί η συγκατοίκηση θεωρείται μεγάλο βήμα και δύσκολο, λέει, να γυρίσει κάποιος πίσω όταν συγκατοικήσει. Αλλάζει το μοντέλο σχέσης, δηλαδή με την τεχνολογία και όλες αυτές τις νέες αντιλήψεις. Δεν σου λέει, μπορούμε να μένουμε και στο σπίτι μας. Προχωράνε τα πράγματα, ας εξελίξουμε και εμείς αυτό το μοντέλο. Θέλουν να κρατήσουν τη μαγεία, γιατί η συγκατοίκηση χάνει, λέει το ζευγάρι, τη μαγεία του συγκατοίκηση.
0: Ναι.
1: Η απόσταση όμως έχει το ενδιαφέρον, το κρατάει ζωντανό. Παιδιά, ξέρετε ποιοι το κάνανε πρώτοι εδώ στην Ελλάδα? Ποια Σαρλίζ και αυτά. Και το έχουν πει η Παπαδήμα με τον Πουστατζόγλου.
2: Έχεις δίκιο, το είχα διαβάσει.
1: Που έχουν και παιδί και μένουν σε διαφορετικά σπίτια. Πάντα μένανε.
0: Πόσο θλιβερό είναι αυτό. Δηλαδή, βλέπω εσύ, Μαρία, ο δυτικός πολιτισμός, δηλαδή γενικά. Είναι, κάπου το έχω ακούσει, το δεν είναι δικό μου, είναι τέτοιο. Είναι ότι πάμε από την κοινωνία του εμείς, πάμε στην κοινωνία του εγώ. Δηλαδή, είναι τρομερό. Εντάξει, έχει και κάποια καλά, δεν τα ισοπεδώνω όλα, για να προλάβω μερικούς. Εκεί που κάπου το κόσμο.

0: παιδί μου, γινόταν ομάδα για να πετύχει μερικά πράγματα. Τώρα ξαφνικά έχουμε γίνει εξής, όλοι τι θέλω εγώ, τι θέλω εγώ, τι θέλω εγώ. Έχει και τα καλά του και τα κακά του. Αλλά ορμόμενοι από κάποιες συμπεριφορές, πώς το λένε, παρεμβατικών στοιχείων και μάλλον κοιτάμε μόνο τις κακές συμπεριφορές ανθρώπων, είτε γυναικών είτε άντρων, και βγάζουμε γενικευμένα συμπεράσματα τα οποία καταλήγουν στο πώς θα ζούμε καλύτερα σαν μονάδα. Το αν μου πεις καταλάβεις.
1: Μην χωρίσεις.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι ξέρω εγώ, είναι η φάση τώρα καλύτερα να ζεις μόνο σου.
2: Ρε παιδί μου,
0: ξεχωριστά.
2: Το συμφωνούν. Ναι. Το συμφωνεί το ζευγάρι.
0: Τι συμφωνεί, συμφωνεί.
2: Δηλαδή είμαστε εγώ με εσένα μαζί και γιατί το συμφωνούμε.
0: Ρε παιδί, για να κάνω κάτι. Κάντε το, καλό είναι. Καλό είναι. Εγώ με ενοχλεί, για ποιο λόγο να λεγόμαστε ζευγάρι τότε. Δηλαδή κάντο. Για... Όχι, όχι, κάτω ρε μαράκι, πήγαινε κάτω.
2: Ρε Φάνη, πριν συγκατοικήσεις δεν λέγεσαι ζευγάρι όταν είσαι με μια κοπέλα με έναν άντρα.
0: Εσύ, όχι, όχι, λέγεσαι κόμενη.
1: Λέγεσαι κόμενη.
0: Μιλάς εσύ ρε ζευγάρι, εσύ, κάτσε κάτω. Λοιπόν,
1: μένει τόσοι άνθρωποι ρε Φάνη, είναι τρία χρόνια μαζί, δεν έχουν συγκατοικήσει.
0: Ωραία, δεν είναι. Αυτό, αν μένεις τρία χρόνια μαζί, είσαι 15 με 18 χρονών, δεν εξηγείται.
2: Ρε παιδιά, και ένα χρόνο, γιατί ρε Φάνη 15 με 18, δεν κάνουν σχέσεις και παραπάνω που να μην κρατάνε παραπάνω από ένα χρόνο.
0: Είδες όμως, εκεί με τρελαίνει που τα θέλετε, έλα δικά σας. Αρέσει, μείνε και κάτσε εσύ σπίτι σου και αυτό σπίτι του και κάντε ό,τι κουστάρετε. Θέλετε όμως να λέγεστε και ζευγάρι, αυτό με εκνευρίζει. Δεν είσαι ζευγάρι, φίλε, είσαι κάτι άλλο, δεν ξέρω τι είστε.
2: Μα ζευγάρι είσαι. Είναι η κοινωνία τώρα που μας έχει μάθει και έχουμε συνηθίσει.
0: Δεν μας έχει μάθει η κοινωνία. Η κοινωνία μαθαίνει ότι. Το θέμα είναι τα θέλεις όλα δικά σου. Θες για να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη να λες: εγώ είμαι ζευγάρι. Είμαι παντρεμένος, είμαι παντρεμένη. Αλλά από την άλλη, θέλεις και αυτό το τέτοιο να μένω ξεχωριστά. Παιδιά, δεν γίνονται όλα. Τη συνείδησή σας θέλετε να έχετε ήσυχη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλετε τη συνείδησή σας ήσυχη και προσπαθείτε να απλώσετε τα πόδια σας σε κάθε, πόσο λένε, hype που υπάρχει εκεί πέρα έξω και λες, α, κοιμόμαστε, ρε φίλε, κοιμόμαστε ξεχωριστά κρεβάτια. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό, λέει, το είπε και μια έρευνα, λέει, πόσο λένε, ενδυναμώνει τις σχέσεις. Παπαργιές. Απλά θες να νιώθεις καλά με το μειονέκτημα το δικό σου. Δεν έχει
2: νόημα. Παιδί μου, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Έλα, εσύ,
2: λίγο, περίμενε. Είμαστε ζευγάρι. Ναι. Μισό λεπτό. Είμαστε ζευγάρι, εγώ και εσύ. Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ χαλαρή άμα
0: δεν είναι κακό, ρε. Δεν είναι κακό να, ρε, δεν είναι κακό να μην μένεις με τον άλλον. Μην μπερδεύεστε.
2: Δεν είναι κακό. Λες ότι δεν είναι ζευγάρι.
0: Ναι, άρα γιατί το θες και από το δικό σου, μωρή. Σου λέω, είσαι με τον άλλον. Είστε εγκόμενοι. Ζευγάρι δεν είστε. Τι να κάνω. Ζευγάρια είναι τα Περιστέρια μαζί. Τα Άλμπατρος είναι μαζί. Το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτό είναι ζευγάρι.
2: Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό γιατί όταν ξεκινά μια σχέση που δεν μένει μαζί με τον άλλον. Ναι. Λέγεσαι ζευγάρι.
0: Όχι,
2: δεν
0: Μαρία, δεν είναι γκόμενη. Γιατί το τι διαφορά έχει το ζευγάρι από του γκόμενη. Το ζευγάρι πρέπει να κάνει θυσίες. Ενώ η γκόμενη όχι.
2: Γιατί,
0: είναι. Γιατί να κάνουν θυσίες. Είναι το επόμενο λογικό ερώτημα.
2: Όχι, όχι, όχι. Γιατί να κάνουν θυσίες. Πού το ξέρεις ότι δεν κάνουν θυσίες. Δηλαδή πρέπει να μένει μαζί.
0: Βέβαια, εκεί γίνονται θυσίες. Να μένει μαζί. Όταν είμαστε ξεχωριστά, τι είμαστε. Όταν είμαστε ξεχωριστά, είμαστε fuck buddies, είμαστε αυτό. Μαζί, μέσα να βράζουμε στο ζουμί μας.
2: Ναι, αλλά η ρουτίνα μπορεί να μας φάει τη σχέση. Οπότε είναι καλύτερο να τρωγόμαστε στο ίδιο σπίτι από το να είμαστε ξεχωριστά και αγαπημένοι.
0: Τελικά, ίσως δεν ήταν να είμαστε μαζί. Αλλά δεν το θες ούτε αυτό. Το αρνείσαι και αυτό. Το αρνείσαι και αυτό. Μπες εκεί μέσα να μπεις στη φάση να βράσεις σαν κάβουρας. Εκεί θα δούμε. Να τριβόμαστε όλη μέρα. Σαν γρανάζια. Εκεί θα δεις. Αν ταιριάζει για να είσαι ζευγάρι. Αλλιώς μπορεί να ταιριάζει να είμαστε. Έλα μαράκι, τι κάνεις.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι είναι σωστή. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα το Λευτέρη με το που το ανέφερα το θέμα, λέει πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπεις ότι όλα εξελίσσονται.
0: Αν βαριέσαι, μη μείνεις, κάνε εγώ.
2: Δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να συγκατοικείς, το είπες και εσύ, με έναν άνθρωπο και τελείως διαφορετικό το βράδυ να πηγαίνετε στα σπίτια σας.
0: Μαρία, πρόσεξε να δεις.
2: Μπορεί να ροχαλίζεις και να μην μπορώ. Μπορεί να μου τη σπάς, ρε παιδί μου.
0: Φύγε, μωρή, κάποια! Α το διαλό! Φύγε από ό,τι με θες. Άι, στο λύκο, τι θες να πάω και μου κολοτρίβεσαι.
2: Ναι, αλλά κατά βάθος αγαπάω. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, Μαρία. Εντάξει, είναι η γνώμη σου, είναι σεβαστή. Οκ, δεν ξέρω.
1: Σεβαστή, Μαρία.
0: Δεν μπορώ να πάω.
2: Συγγνώμη, εσύ, Δημήτρη, πες μου, εσύ, αν βλέπεις ένα ζευγάρι που μένει σε διαφορετικά σπίτια και είναι πολύ αγαπημένο, το θεωρείς ότι δεν είναι. Θεωρείς ότι δεν είναι ζευγάρι.
0: Ρε Μαρία,
1: θα προτιμούσα να μένα
0: μαζί. Μαρία, άκου να δεις. Ζευγάρι γίνεσαι με τον άλλον μόλις αποδεχτείς τα αρνητικά σου. Αν μένουμε από ένα σπίτι, ο ένας στο άλλο σπίτι, γίνεται. Θες να σε πω ζευγάρι, πες ζευγάρι. Και να μην βάζουμε τα μπέλα.
2: Όλη μέρα μαζί θα είμαστε.
0: Να μην βάζουμε. Όχι, δεν θα είμαστε όλη μέρα μαζί. Θα είμαστε όσο θες εσύ μαζί. Γιατί αν μένουμε ξεχωριστά, τέτοιο.
2: Περίμενε. Το έχουμε συμφωνήσει και οι δύο, όχι όσο θέλω εγώ.
0: Ρε Μαρία,
2: θα πηγαίνουμε στις δουλειές μας, θα είμαστε μαζί και απλά ο βραδινός ύπνος.
0: Εσείς οι άνθρωποι λοιπόν που δεν είστε για σχέσεις. Ξέρεις γιατί δεν είστε για σχέσεις, Μαρία.
2: Γιατί.
0: Γιατί αγαπάτε πολύ τον εαυτό σας. Δεν είστε για σχέσεις. Άστο, χέστο. Δεν είστε για σχέσεις. Πηγαίνετε, κάντε αυτό το από μακριά. Δεν αγαπάτε πολύ τον εαυτό σας. Και αυτό είναι το πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας. Αγαπάμε όλοι πολύ τον εαυτό μας. Δεν γίνεται.
2: Ρε παιδιά, εγώ θέλω να βλέπω λίγο και έξω από το κουτάκι. Να μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και
0: φοβάσαι
2: με αυτά τα ζευγάρια.
0: Φοβάσαι τον εαυτό σου και φοβάσαι να τριφθείς μαζί μου. Φοβάσαι την τριβή, Μαρία. Φοβάσαι ότι θα ξενερώσεις ή ότι θα ξενερώσω. Φοβάσαι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου, Μαρακή. Γιατί εγώ είμαι εκεί δίπλα σου ακλόνητος. Εγώ είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Δεν φοβάμαι. Εσύ φοβάσαι, Μιχαλά, στη σχέση. Εσύ φοβάσαι, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
2: Δηλαδή η σχέση ορίζεται από το αν μένουμε σε ένα σπίτι μαζί?
0: Όχι, η σχέση ορίζεται από τα πάντα, Μαρία. Από τα πάντα ορίζεται.
2: Ωραία.
0: Αυτό το να μένουμε μαζί είναι ένα κομμάτι της σχέσης. Είναι ένα από τα πολλά κομμάτια της σχέσης.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι ένα το κομμάτι της σχέσης, είναι πάρα πολλά τα κομμάτια της σχέσης. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε.
2: Δηλαδή τα ζευγάρια που είναι από απόσταση και λόγω δουλειάς μπορεί ο άντρας να λείπει, ναι, δεν έχουν σχέση.
0: Όχι, άλλο, άλλο αυτό είναι άλλο, Μαρία.
2: Παιδιά,
0: αυτό...
2: ναι, αλλά είναι το point το ίδιο. Δεν μένουν στα
0: καμία...
2: ίδια σπίτια.
0: Καμία Μαρία, τι τα μπέρδεψε τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα τι λες, αλλά θέλω να σου πω.
0: Άμα ο όρο είναι ναυτικό και πρέπει να πάει για το μεροκάμαρο, τι θα κάνει τώρα, Μαρία.
2: Θέλω να σα πω, παιδιά, ότι τα ζευγάρια που το επιλέγουν, να το δούμε λίγο πιο χαλαρά.
1: Εσύ θα μπορούσες
2: το θέμα.
1: Να κοιμώσουν σε ξεχωριστά κρεβάτια?
2: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει.
0: Α, ωραία.
2: Να είμαι με μένα στο ίδιο κρεβάτι.
0: Μήπως θες να κόψει και το τσουτσούνι του και να, να το έχεις όπου το θες? Τι μου λες τώρα?
2: Λοιπόν, αλλά τα ζευγάρια που το επιλέγουν και λειτουργεί, και η Σαρλίζ το λέει, της λειτουργεί πάρα πολύ καλά έτσι. Κάτι ξέρουν
1: και αυτοί. Εκατομμύρια άντρες λειτουργούν.
2: Ναι. Δηλαδή γιατί να τους
1: δηλαδή
2: πέσουν
1: αν
2: να
1: εσένα
2: τους
1: φάμε. Ο άντρας σου έφευγε από το
0: αυτό,
1: κρεβάτι και θα ένιωθες?
0: Όχι,
1: ρε παιδί μου,
2: αυτό... Καλά, και εγώ κοιμάμαι στον καναπέ πολλές φορές, με παίρνει ύπνος, τι να κάνουμε.
0: Σε αυτό που λέει η Μαρία έχει δίκιο, το στέλνει για να σε ρωτήσω πέρα. Έχει δίκιο, τα παίρνω όλα πίσω.
2: Τι λέει, όχι, ποιοι είστε?
0: Ότι συμφωνώ σε αυτό που λέει η Μαρία.
1: Ποιο πήρες πίσω?
0: Όλα, ό,τι είπα τα παίρνω πίσω.
2: Όλα
0: τα παίρνω πίσω, όλα. Γιατί συμφωνώ με τη Μαρία τελικά, αλλάζω γνώμη. Γιατί μπορεί να είναι ζευγάρι. Ναι. Γιατί ξέρεις, σκέφτομαι, είναι αυτό που λέει εδώ πέρα και ο φίλος. Ξέρεις πόσα ζευγάρια είναι μαζί και απλά περνάνε χάλια. Δηλαδή, ναι, έχεις δίκιο. Μαριά, έχεις δίκιο. Είστε ζευγάρι, απλά περνάνε χάλια. Αλλά είστε ζευγάρι. Έχεις δίκιο. Είστε ένα δυστυχισμένο ζευγάρι. Όχι εσύ, όποιος το κάνει αυτό.
2: Ναι.
0: Άρα είστε ζευγάρι. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Είστε ένα ζευγάρι το οποίο δεν περνάει καλά. Όχι εσύ. Αυτός που είναι με τον τρόπο που εννοείς.
2: Ναι.
0: Άρα
2: ναι.
0: Είστε ζευγάρι.
2: Περνάνε χάλια όσοι είναι στο ίδιο σπίτι, όχι. Τέλος πάντων, παιδιά. Για να το κάνουν αυτό και να επιλέγουν, και μάλιστα λέει το επιλέγουν και τα άτομα που με ανεβαίνουν στην ηλικία, δηλαδή πάνω από τα 50.
0: Εντάξει, παιδιά, πάμε. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Υπάρχει, γιατί θα μας ακούσει κανένας και θα πει Φάνη, ή μπορεί να πει τη Μαρία Φασέα να με πει εμένα φασίστα. Αποφύξε και να
1: δείτε.
0: Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Ο καθένας, η αλήθεια που κρύβεται. Η αλήθεια κρύβεται ότι πραγματικά ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αρκεί να μην πέφτει, δηλαδή να μην εκεί που τελειώνει η ελευθερία η δικιά του, ξεκινάει το άλλο αυτό που λέμε. Mm-hmm. Να μην κάνεις πράγματα εκβιαστικά. Αυτό είναι το βασικό και να μην υπάρχει. Συμφωνούμε μέχρι εδώ πέρα.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, γι' αυτό σου λέω, ο κάθε άνθρωπος για να ζήσει χρησιμοποιεί τους δικούς του πυλώνες. Εμένα, εγώ το έχω ξαναπεί. Εγώ είμαι λάθος. Σε πολλά από αυτά που σας λέω είμαι λάθος. Απλά εγώ, το δικό μου το μυαλό, δυστυχώς λειτουργεί με μαύρο ή άσπρο. Λειτουργεί σαν υπολογιστής 0-1. Συνήθως όμως η ζωή υπάρχει και τον γκρίζο. Κατά πάσα πιθανότητα τον γκρίζο είναι. Δηλαδή η ενδιέμαση κατάσταση είναι αυτό που λέμε, η αλήθεια είναι πάντα στη μέση. Εγώ λοιπόν, σαν Φάνης όμως, για να μπορέσω να πατήσω και να μην χαθώ, γιατί θα φάω χάωμα, πρέπει να βάλω κάποιους πυλώνες στη ζωή μου, οι οποίοι μπορεί να είναι λάθος ή να είναι απόλυτοι, αλλά δεν μπορούσα να ζήσω. Αν το αφήσω όλο ένα χάος, ότι ναι, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, ο καθένας αυτό, όλα είναι τέτοιο. Εγώ σαν Φάνης δεν μπορώ να
2: λειτουργήσω.
0: Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δηλαδή, συμφωνώ. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ωραία. Πάμε να πούμε σε αυτό. Αν πάμε με βάση ότι ο καθένας κάνει ό,τι κουστάρει, δεν μπορώ να κάνω κάποια κουβέντα. Ό,τι και να μου πεις τώρα, έχεις δίκιο.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Εσύ
0: κάνω.
2: Καλά κάνεις, γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις.
0: Εγώ καλά κάνω, εσύ καλά κάνεις.
1: Όλοι καλά κάνουμε.
2: Εγώ θέλω την κατοίκηση, αλλά προσπαθώ να καταλάβω και τα ζευγάρια που το επιλέγουν. Για παράδειγμα, σου λέει,
0: εγώ
2: έχουμε λιγότερε.
0: Να καταλάβω το ζευγάρι, χαίρεστηκα.
2: Ναι, λιγότερου καυγάδε για τι δουλειέ σπιτιού. Πόσε φορέ δεν έχει πέσει πάνω σε μία γυναίκα ή σε έναν άντρα, δεν έχουν πέσει όλε οι δουλειέ και ο άλλο είναι πιο αραλίκη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, περνούν πιο ποιοτικό χρόνο μαζί από τον απλά να συνεπάρχουν.
0: Άλλο αυτό, ποιοτικό χρόνο. Μάθαμε τι είναι ο ποιοτικό χρόνο τελικά. Εγώ δεν έχω μάθει τελικά τι σημαίνει ποιοτικό χρόνο.
1: Εσύ γιατί θίγεσαι από όλα
0: αυτά? Όχι, εσύ, δεν μπορώ. Η Μαρία καλά κάνει και τα λέει.
2: Είναι πιο παραδοσιακό δεν έχω
0: καμία σχέση. Καμία.
2: Εγώ ακούω και την άλλη την άποψη.
0: Εγώ νευριάζω γιατί τα θέλει όλα δικά τη. Όχι, μα η κάθε.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι ότι, ρε φίλε, αφού κουσάζει το πράγμα μαζί σου. Μην με έρχεσαι και μου λες εγώ είμαι ζευγάρι. Είσαι ένα κάτι άλλο. Δεν είσαι ζευγάρι. Αυτό με ενοχλεί. Βάζουν στο μυαλό τους ότι είναι ok αυτό που κάνω και προσπαθούν να σου επιβάλλουν και σένα ότι είναι ok αυτό που κάνουν. Μόνο και μόνο για να νιώσουν καλύτερα οι ίδιοι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αν δεν είμαι εγώ καλά με τη σχέση μου και βλέπω, ρε παιδί μου, ότι η Γεωργία με κερατώνει. Και είναι να πιάσω ότι εσένα και να σου πω, α, και εσένα η Μαρία, πρόσεχε, γιατί οι γυναίκες είναι όλες. Καταλάβεις.
1: Κάνουν
0: στο μυαλό τους, θα φέρουν έτσι για τον δικό τους το μειονέκτημα να το κάνουν εκεί πέρα έξω. Το ρίχνουν εκεί έξω για να γίνει οκ okay και να νιώσουν καλά οι ίδιοι. Αυτό σου λέω.
2: Εντάξει, παιδί μου, σου λένε πως περνάνε καλά οι άνθρωποι.
0: Ναι,
2: όπως εμείς εκφράζουμε τα δικά μας, έτσι εκφράζουν και αυτοί.
0: Οπότε και σας λέω και μην επηρεάζετε και από φίλους σας. Ο άλλος, αυτό που το μόνο πράγμα που κάνουν όλοι οι γνωστοί, οι παρέες και φίλοι, είναι το πρόβλημα στο ρίχνει στα μπούτρα και στο κάνει κανονικότητα. Αυτό το έχω δει από άπειρα ζευγάρια, παιδιά. Είναι, δηλαδή είναι αυτό. Και μετά πας εσύ, α, βλέπεις τι κάνουν αυτό. Εγώ το βλέπω, ρε παιδί μου, θα σου πω από τέτοιο. Το βλέπω από γονείς στο σχολείο. Στο λέω και χήμα, μιλάμε πάρα πολλούς γονείς. Και κάνουμε ο ένας το ίδιο που κάνουμε στον άλλον. Τι γίνεται, α, εγώ στο παιδί μου κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Α, βέβαια, το έχω πρόγραμμα. Α, το κάνω ένα, δύο, τρία. Α, εγώ το πάω εκεί. Α, εγώ το κάνω εκεί. Ξέρεις για ποιο λόγο ένας γονιός θα κάτσει να σου πει ότι το παιδί του κάνει δραστηριότητες και του κάνει, το πηγαίνει κολυβητήριο, το πηγαίνει τέτοιο, το κάνει αυτό και το έχει όλη μέρα στο τρέξιμο. Γιατί εκείνη τη στιγμή που στο λέει, νιώθει άσχημα που το τρέχει όλη μέρα σε δραστηριότητες. Είναι σίγουρο αυτό που σου λέω. Εκείνη τη στιγμή νιώθει, σου λέει, το βλέπω εγώ, το κάνω κι εγώ αυτό το πράγμα. Το κάνω κι εγώ. Σκεφτείτε αν είναι τέτοιο. Λέμε, α, εγώ τη μικρή την έχω γράψει αγγλικά, μετά γαλλικά και μετά αυτό και μετά ξεκουράζεται. Το επικοινωνώ μόνο και μόνο γιατί νιώθω ότι κάτι καλά δεν κάνω στο παιδί. Και αυτό γίνεται σε όλες τις εκφάνσεις. Τέτοιο. Όποτε έχουμε ένα πρόβλημα, το επικοινωνούμε. Μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και σαν,
2: και σαν καλό,
0: μόνο και μόνο για να νιώσουμε καλά εμείς. Όταν έρχομαι και σου λέω, α, έχω κάνει μια δίαιτα, η οποία με βρίσκει πάρα πολύ τέτοιο, έχω αρχίσει και βρίσκω τα πατήματά μου. Εκείνη τη στιγμή, εγώ έχω δεύτερη σκέψη για αυτή τη δίαιτα που κάνω. Ταλαιπωρούμε εκείνη τη στιγμή.
2: Σε όλα δηλαδή θεωρείς τα πράγματα.
0: Όχι, απλά αν μάθεις, αν σου δώσω εγώ την αυτοεκτίμηση, συμφωνήσω μαζί σου, εσύ λαμβάνεις ανακούφιση. Αν σου πω, Μαρία, καλά κάνεις το παιδί που το πηγαίνεις και εκεί και εκεί και εκεί, νιώθω ανακούφιση. Νιώθω ότι μου δίνεις ότι και κάνω και εγώ καλά τέτοιο. Τέλος πάντων, χαίρεσαι τώρα, έχουμε ξεφύγει τώρα, παιδιά.
2: Το έχει σε μαθήνει, έχει μεγάλο point αυτό τώρα και μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι. Εγώ, Μαριλένα, μου λέω αυτό που πιστεύω εγώ τώρα. Δεν σου λέω τώρα τι γίνεται. Και λέω, το κάνω κι εγώ αυτό. Το κάνω κι εγώ αυτό που λέω, δεν το λέω για να κράξω τους άλλους.
3: Κουνάβια, περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσει από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotivo Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotivo Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ήρθα στα Μπιτ για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
13: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
14: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
13: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
14: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
13: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
12: Τι αποφασίσαμε?
14: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
15: Η κουμπάρα μου η Μαριλένα βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
16: Ρε ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά
15: κάποια
16: χρόνια.
15: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
16: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
15: Πάνε πάρεση. Πάνε άλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
16: Το αλλάζω μόνοι μου.
15: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα. Κίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην απέξω.
16: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
15: Κατάλαβες.
16: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
18: στο Music 892.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα.
2: Ξεκινάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Άννα Μαρία.
2: Άννα Μαρία. Άννα Μαρία. Άννα Μαρία.
4: Έχω πάνω.
2: Πάνω. Πάνω.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πάνω αγόρι μου. Ηλικία, όνομα, επώνυμο. Όχι επώνυμο, μην πεις επώνυμο. Ηλικία και επάγγελμα.
5: 31 είμαι, ταμεία σε καφέ.
2: Ταμεία σε καφέ. Ακούγεται περίεργη δουλειά. Ταμεία σε καφέ, δηλαδή μόνο ταμεία στο καφέ αυτό.
5: Και λίγο καφέ.
2: Α, και λίγο καφέ τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ταμεία μου, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, παιδιά, σήμερα θα πάρω τις ερωτήσεις με τη σειρά. Δεν θα κάτσω να κάνω διαλογή. Ταμεία, είσαι εδώ.
5: Ναι, εδώ.
2: Πες μου τρεις χώρες της Ευρώπης που η πρωτεύουσά τους ξεκινάει από το ίδιο γράμμα με τη χώρα.
5: Γεια σας.
2: Να σε καλά, ταμεία μου, φιλάκια.
3: Άρτεμις.
2: Άρτεμις.
6: Καλημέρα.
2: Ωραίο όνομα το Άρτεμις για Ελάφη.
6: Ευχαριστώ.
2: Τι ευχαριστή, βρε.
3: Ελάφη.
2: Η μισή Ελλάδα έχει βγάλει τα παιδιά του Άρτεμις. Εσύ είχες γιαγιά Άρτεμις ή σε βγάλανε έτσι?
6: Όχι, η μία ήταν βαρβάρα και η άλλη ήταν ζαμπέτα. Οπότε.
3: Πώς?
2: Το ζαμπέτα είναι ωραίο, ρε εσύ. Το ζαμπέτα. Γιατί δεν το κάνει ζαμπέτα να γελάει.
3: Ζαμπέτα είναι ωραίο.
2: Το ζαμπέτα δεν είναι ωραίο.
6: Το ζαμπέτα είναι.
2: Για να γελάει.
3: Σε παραπέμπει τώρα η γυναίκα στο ζαμπέτα.
2: Ναι, εσύ η ζαμπέτα. Είναι πολύ. Είναι ωραίο για γιαγιά το ζαμπέτα.
4: Ναι, γιαγιά αφού.
2: Η γιαγιά ζαμπέτα.
3: Τέλεια.
2: Ναι, θα έχει ωραίο
3: όνομα. Είναι γιαγιά όμω.
2: Εντάξει,
4: θα γίνει.
2: Ναι. Ζέλα ζαμπέτα μου, τι κάνει.
3: Και ένωσε τώρα το βαρβάρα και το ζαμπέτα.
2: Ναι, να ξέρει να σου κάνει το βαρβάρα. Χειρότερο. Το βαρβαρά είναι ωραίο. Το βαρβαρά είναι ωραίο. Βαρβαρά.
6: Πάνι, έχω ένα παράπονο.
2: Παρακαλώ.
6: Κάθε φορά ακούω την εκπομπή, ναι. Μέρα παραμέρα,
2: ναι.
6: Θα πεις κάτι για τα παιδιά.
2: Ναι.
6: Για το πόσο δύσκολο είναι,
2: ναι,
6: για όλα,
2: ναι.
6: Αυτά.
2: Σήμερα δεν είπα.
6: Πρέπει να σκέφτεσαι λίγο και εμάς,
2: ναι.
6: Που είμαστε έγκυες και φοβόμαστε τι ακούμε.
2: Όχι, ρε, μην αγχώνεσαι.
3: Μην
2: αγχώνεσαι.
3: Καταρχήν,
2: αν ακούσετε κουμπί, ξεκινάμε να πούμε ότι δεν έχω πει, για όσο έχω πει ότι όσοι έχετε ένα παιδί είναι άλλο πράγμα.
6: Εσείς, ναι, το έχω ακούσει. Στο... Άρα πρέπει να μείνουμε στο ένα.
2: Δεν είπα εγώ να μείνετε στο ένα.
3: Έλα, τώρα κάνε τις κολοτούμπες σου.
2: Όχι, δεν είπα να μείνετε στο ένα. Στο θέμα είναι, έχω πει πολλά, ζαμπέτα μου. Εσύ ακούς επιλεκτικά ό,τι θέλεις. Το ένα είναι βοήθεια, έχεις.
6: Μάλλον όχι.
2: Ωραία. Μείνε στο ένα.
3: Ένα. Πόσο μηνών είσαι?
2: Πόσο μηνών είσαι?
6: Τεσσάρων.
2: Τεσσάρων. Καλά, ακόμα τι έγκυο θα έχει, ακόμα πολύ δρόμο ακόμα.
3: Καλά, αλλά θα το γυρίσει.
2: Κάτσε να γυρίσει. Βρε καιρό να είναι και θα σου πω εγώ μετά. Λοιπόν, έλα, ζαμπέτα μου, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Ναι.
2: Τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη. Πρόσεχε να δεις, θέλω τρεις λέξεις που έχουν κατάληξη οίκο, γιώτα κάπα όμικρον, οίκο και είναι μαγαζιά. Έλα ρε, ψιλικατζίδικο, προποτζίδικο.
4: Απεσόλεξη.
2: Μανάβικο, ζαμπέτικο. Πάμε, επόμενο παρακαλώ.
3: Βλέπεις όμως τι κάνεις τώρα.
2: Τι κάνω,
5: δε.
2: Ποιον είπες μαλάκα?
4: Ποιον
2: βρίζεις εσύ, φίλε? Έλα, φίλε, εδώ είσαι στον αέρα. Ποιον έβρισες?
4: Γιάννη.
5: Καλημέρα.
2: Α, καλημέρα είπες, γιατί κάτι άλλο άκουσα.
4: Ποιον έβρισες?
2: Με ποιον είσαι δίπλα?
5: Έπεσε.
2: Μάλιστα, καλά το έκανε. Λοιπόν, Γιάννη, ηλικία, επάγγελμα.
5: 32, δουλεύω σε κούριερ.
2: Σε κούριερ. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
5: Πάμε.
2: Τρεις πόλεις της Ελλάδας που το όνομά τους αρχίζει από θήτα και δεν είναι Θεσσαλονίκη.
5: Από
2: θήτα και δεν είναι Θεσσαλονίκη.
5: Είπα.
2: Ναι. Καλά, κοιμάσαι. Σήμερα δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα, παρακαλώ.
3: Φίβος.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φίβος. Τι όνομα και αυτό, ρε, εσύ, ρε, ψηλε, τι Φίβος τώρα, τι είσαι, κουκλάκι των Ολυμπιακών Αγώνων, τι Φίβος?
5: Ναι.
2: Τι είναι, τέσσερα. Έλα, Φίβε, κάτι καρτούν μου θυμίζει. Φίβε, τι ηλικία έχεις, πόσο χρόνο είσαι?
5: 28.
2: Ναι.
5: Είπες μετά.
2: Είσαι Παρθενός?
5: Όχι, φίλε.
2: Ωραία. Τι επαγγελμα κάνεις?
5: Κάτι με το γλίτος, αλλιοντάρι, 20 Αυγούστου.
2: 20, ωραία. Τι θέλω να πω, τι επαγγελμα κάνεις?
5: Logistics.
2: Έλα, logistics, πάμε. Πάες μου, τρία φαγητά που περιέχουν ρύζι αλλά δεν είναι γεμιστά ή ριζότο.
5: Σπανακόριζο.
2: Μπράβο.
5: Ριζόγαλο.
4: Μπράβο.
2: Ναι. Και σούπα, ρε, η σούπα, κοτόπουλο, οτιδήποτε.
4: Και τα γιουβαρλάκια.
2: Και τα γιουβαρλάκια, παρακαλώ.
4: Έχουμε Διονύση.
2: Διονύση.
7: Πού είσαι, ρε Φάνη?
2: Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις, καλημέρα. Πού είσαι?
7: 6 χρόνια σ' ακούω, μία φορά δεν με έχεις πάλι.
2: Εγώ παίρνω η Μαρία και ο Δημήτρης.
4: Τι λες, ρε, σε θυμάμαι, σε έχω ξαναβγάλει σένα.
7: Όχι, ποτέ.
4: Αφού θυμάμαι, ναι. Το φούτρο στη φωτογραφία σου, ρε ψεύτη.
2: Ναι. Μία. Α, ωραίος. Έλα, αγόρι μου. Πες μου, επάγγελμα και ηλικία.
7: 26,
2: χειριστής. Αχειριστής σε τι?
7: Σε φορτωτές.
2: Πώς πάει η πέτρα, η κροκοάλα πέρα?
5: Καλά
2: πάει. Καλά πάει. Πρόσεχε εκεί πέρα, μου σου φύγει ένα φορτικό. Είχα ένα φίλο που είχε ρίξει μια κολόνα στην ΔΕΗ κάτω. Με ένα τρεπόμενο. Μην γελά καθόλου, είχε πέσει κολόνα στην Εθνική Οδό. Στο Αθηνών Πατρών έχω φίλο που δούλευε στην οδοπία, που φτιάχνω ο δρόμο κάτω. Του έφυγε, πώ το λένε, η καρότσα. Μεγάλη νταλίκα, ρε. Και όπω τη σήκωσε. Ναι, όπω τη σήκωσε, έπεσε πάνω σε μια κολόνα στην ΔΕΗ. Και η κολόνα στην ΔΕΗ έπεσε μέσα στην Εθνική Οδό.
3: Και τι έγινε.
2: Ευτυχώ δεν σκοτώθηκε κανένα.
3: Πάλι καλά.
2: Και μου ακούσε φορτικό. Και μου έλεγε πώ έκανε γύρωση η κολόνα στην ΔΕΗ κάτω με το που κάλιωσαν αλάστιχα, ρε. Αν ακούμπα και κάτω σκοτώνανε. Ναι, τα ακούσε εσύ, Σακλαμάρα.
3: Να προσέχετε.
2: Ναι, ανοιχτά ήταν και αυτό και πήγε να κλείσει. Λοιπόν, πάμε. Τρία γυναικεία ονόματα που ξεκινάνε από το γράμμα Ξ.
5: Ξένια.
2: Μπράβο.
5: Και Αντιγιά, δεν ξέρω.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Χάρη.
2: Χάρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
1: 32. Ναι, οδηγός.
2: Οδική πάμε. Οδική βοήθεια. Πώς πάμε, έχουμε ατυχήματα.
1: Πολλά.
2: Α, ωραία, αυτά είναι.
4: Φωτιά. Ωραία, παιδί μου.
2: Ναι, ωραία, δεν τρέπει. Έχει δουλειά ο άνθρωπος. Θα σταματήσω τα ατυχήματα. Να... Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία επαγγέλματα που τελειώνουν σε τρία.
1: Σε τρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Κομμότρια, πολίτρια, νοσηλεύτη. Παρακαλώ.
4: Τι σκιάς και εσύ.
2: Ναι, τι να πω, μη τη σκιάω κι εγώ. Παρακαλώ, πάμε, ξυπνάτε. Ξυπνάτε, ζωντόβολα, κοιμάστε. Πάλι σήμερα είστε όλοι ένας και ένας. Παρακαλώ, έλα, πάρε μαράκι. Πω, δεν βλέπει κιόλας.
3: Τι δεν βλέπω, μωρέ,
2: και εσύ. Τράβωσε η πρεσβειοποία, ρε. Έχει πρεσβειοποία, μαστιγματισμό και τύφλωση.
3: Όλα αυτά τα έχω
4: εγώ. Εσύ σου βγήκε.
2: Τι σου βγήκε.
3: Πολύ λίγο.
2: Πολύ λίγο, δεν φαίνεται.
3: Πολύ λίγο.
2: Έχει φέρει το τηλέφωνο εδώ πέρα.
4: Δεν φορά γυαλιά,
2: παιδιά. Τα παίρνει με τη μύτη τα νούμερα.
3: Γιατί πρέπει να βλέπει.
2: Η Μαρία σαν Πελεκάνο το χτυπάει.
4: Μαρία, γιατί δεν βάζει γυαλιά.
2: Ναι.
3: Στην πρεσβειοποία δεν τα φορά.
5: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
4: Παναγιώτης.
2: Παναγιώτη, έλα, καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα. Παναγιώτης, Γεωπόνος.
2: Γεωπόνος, δικός είναι. Γεωπόνος, με τι έχεις θερμοκήπο, πού είσαι, τι Γεωπόνος είσαι.
5: Είμαι Πελοπόννησο,
2: ναι.
5: Βοηθάω τους παραγωγούς. Α,
2: να σου πω, όπα, κάτσε καλό στο να σε ήθελα σε ένα συνάδελφο. Να σε ρωτήσω κάτι, πηγαίνεις και κάνεις και οικονοματεύσεις από το κράτος ή όχι.
5: Εννοείται.
2: Να σου πω, για πες μου, τι χαρτζηλίκι χρεώνεις από κάθε γεωπόνο για να δώσεις πιστοποίηση, από κάθε αγρότη για να δώσεις πιστοποίηση.
5: Κοίταξε, έχει να κάνει με τη δυναμική του αγρότη.
2: Ωραίο, σου λέει αλήθεια. Έχει αλήθεια.
4: Δηλαδή.
2: Για εξήγησε το.
5: Ανάλογα τα στρέμματα του αγρότη.
2: Ακριβώς, δίκαιο.
5: Την αγορά που δίνει και τα λοιπά.
2: Βέβαια. Τον στέλνει, καταλάβεις.
4: Άρα μας είπε τώρα ότι λαδώνεται.
3: Όχι.
2: Ναι, αυτό σου.
3: Αλλά λαδώνεται ανάλογα με τα στρέμματα και όλα αυτά.
2: Βέβαια, δεν θα πάρει τα ίδια από κάποιον που έχει λίγα στρέμματα ή από κάποιον που θα έχει πολλά. Είναι δίκαιο.
4: Δεν είναι νόμιμο αυτό.
2: Γιατί.
3: Δίκαιο.
2: Τον ρώτησε αν είναι νόμιμο ή τέτοιο.
4: Όχι, αλλά νομίζω δεν επιτρέπεται.
2: Δεν επιτρέπεται. Έτρεο είναι κάτι νόμιμο, Ρεμίτσο. Δεν το ρωτήσαμε αν επιτρέπεται ή όχι.
3: Κοίτα, δεν επιτρέπεται, αλλά εφόσον το κάνει, είναι δίκαιο. Σου λέει δεν παίρνω τα ίδια σε όλου.
2: Ναι, να σου πω, πα και δηλώνει και ζημιέ.
5: Όχι, δεν πάω να δηλώνω.
2: Εκεί είναι το βασικό.
5: Είμαστε στην συμβουλευτική παραγωγή.
2: Κοίταξε, το καλύτερο είναι να είσαι στις ζημιές. Δηλαδή, άμα έχει πάζρε, παιδί μου, αν πάει ο γεωπόνος του κράτους και πες εσύ το χωράφι σου ότι έχει καταστροφές. Έχει πέσει βροχή, κάτι οτιδήποτε.
3: Ναι, οτιδήποτε.
2: Μπορεί να σου βάλει ο γεωπόνος εκεί πέρα ότι έχει 80% ζημιά. Και να έχει, ξέρω εγώ, 10%.
4: Για να πάρει αποζημίωση,
2: βέβαια.
3: Οπότε και ο γεωπόνος αμείβεται καταλήλως.
2: Αν είναι του κράτους, βέβαια. Τώρα αυτό είναι συμβουλευτικό, δεν ξέρω τώρα τι είναι. Λοιπόν, έλα, Λεκέ, μ' ακούς.
5: Ακούω.
2: Λοιπόν, πες μου τρία νησιά του Αιγαίου που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα λάμδα.
5: Λέρος.
2: Μπράβο. Λιρόι Μερλίν. Καλά.
3: Πάμε,
2: Διονύση. Ναι. Όχι Διονύση. Διονύση είχαμε.
4: Μαρία,
2: μίλα.
3: Διονύση.
2: Ναι. Ξυπνάτε!
3: Καλέ.
4: Φάνη, πάντως είναι μια δουλειά που μπορείς να βγάλεις πολύ έτσι, μαύρο χρήμα και έτσι υποχθόνια. Πώς και δεν τη συνέχισες.
3: Όντως ρε εσύ, Φάνη.
2: Με έφαγε σόμπις τώρα, τι να κάνω τώρα, δεν είναι τέτοιο. Αλλά είδες που τα ξέρω.
4: Ναι, ναι. Πάσω.
2: Λοιπόν, για πάμε. Παιδιά, μην με ρωτάτε που τα ξέρω, ρε παιδιά. Τα ξέρω τα πάντα σχεδόν.
4: Γεωπόνος είναι.
2: Και πέρα από αυτό, ξέρω γενικά. Μην αναρωτιέστε που τα ξέρω.
4: Εσύ δεν έκανες τη δουλειά για μικρό
2: χρόνο. Δεν έκανα τη δουλειά, όχι.
3: Α, δεν έκανες καθόλου.
2: Πολύ λίγο τώρα.
4: Δεν πήγες εξωτερικά μόνο που έχεις πάει στην Ήμπιζα.
2: Εκεί ήμουν στην εταιρεία.
3: Έχεις πάει Ήμπιζα.
2: Βέβαια, έχω πάει πολλές φορές Ήμπιζα.
3: Ναι.
2: Παρακαλώ, για δουλειά όμως, έτσι, όχι για.
8: Καλημέρα.
2: Έλα, αδερφέ, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: Σερβιτόρος, 35 Αθήνα.
2: 35 Αθήνα, πού, σε ποια περιοχή είσαι.
8: Νέο κόσμο.
2: Να, δεν μας τα λες καλά. Δεν μας τα λες καλά, νέο κοσμίτη. Λοιπόν, παντρεμένος, ανήπαντρος.
8: Παντρεμένος με ένα παιδάκι.
2: Να σου ζήσει, να σου ζήσει, Νέο Κοσμητή. Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε κος, κάπα όμικρο σίγμα και είναι αντικείμενα.
8: Και είναι?
2: Αντικείμενα.
8: Σε κος.
2: Σε κο... Καλά, Νέο Κοσμητή, άστο, άμα είναι το πάμε έτσι.
3: Πάει καλύτερα ο χρόνος.
2: Πάμε, παρακαλώ. Θοδωρή. Θοδωρή.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Όπα, Θοδωρή, εδώ είσαι δικός μου, ηλικία, επάγγελμα.
9: 22
2: υδραυλικός. Εσύ, ρε, κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο. Άσε το λίγο κλειστό. Κάθε μέρα παίρνει υδραυλικό εδώ πέρα. Άσε το λίγο. Τι είσαι κατά υδραυλικό, 20. Κάθε μέρα παίρνει για να παίξει. Είναι δυνατόν. Δουλεύει καθόλου. Ρε, διάολε, 22. Και το, και το λένε και έτσι, λες, και δεν του καταλάβω. Παιδιά, κάθε μέρα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λέτε να μην θυμάμαι τις φωνές σας. Παρακαλώ, επόμενο.
3: Λοιπόν, είναι ο Χριστόφορος,
2: ναι,
3: που λέει ότι είχε γίνει αυτό που περιγράφει και έξω από το σπίτι του.
2: Ποιο από περιγράφει.
3: Που συνδεόταν με καλώδιο. Θα στα πει.
2: Έλα, εσύ είσαι πιτσιρικάς, Χριστόφορε.
9: Κάτσε, παίγαινε, δώσ' με ένα δεύτερο.
2: Εσύ το πας για βλαγία, Χριστόφορε. Αυτός είναι πιτσιρικάς, δεν τον άκουσες.
9: Όχι, όχι, σοβαρά.
3: Τι έπαθες καλά.
9: Στο παράδρομο της Εθνικής και ήταν το βράδυ ένα... με κόφα πίσω, ένα μεγάλο, και πέσε πάνω σε μια κολόνα.
2: Ναι, α, με τη ΔΕΗ λες. Αυτά γίνονται, ρε. Γίνονται αυτά. Τι γίνεται, δεν σε ακούω καλά εκεί πέρα. Γιατί...
9: Έλα, μ' ακού.
2: Ναι, ποιος σακώνεται μέσα εκεί.
9: Τίποτα, έχω αφήσει κάτω έναν μηχανικό και θέλει να τον ανεβάσω.
2: Τι. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Εσύ τώρα τι δουλειά κάνεις?
9: Έχω εξήγηση με χωματουργικά.
2: Χωματουργικά, και αυτή τη στιγμή είσαι σε κάποιο γερανό?
9: Όχι, είμαι σε τάπα, σκαφέα τεράστιο.
2: Σε σκαφέα τεράστιο. Και πού, το μηχανικό πού τον έχεις ανεβάσει?
3: Τον έχει αφήσει,
9: κάτω. Καφέ κάτω.
2: Α, είναι μεγάλος ο σκαφέας, τον θέλει τέτοιο.
3: Δηλαδή τον έχει κατεβάσει και κάτω από τη γη, εκεί που έχουν σκάψει και θέλει να ανέβει ο άνθρωπος.
2: Εντάξει τώρα, ας το πες, να περιμένει να παίξουμε.
3: Τι λοιπόν, να καλή στη λακούβα.
2: Πάμε, είσαι έτοιμος?
9: Ναι, ναι.
2: Θέλω να μου πεις, τι καλά. Πες μου τρεις χώρες, άμα το βρεις, χέσαι με. Πες μου τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Β.
9: Καλά είμαι. Καλημέρα.
2: Τι έγινε τώρα, αυτός πήρε να πει την ιστορία μου.
3: Και τον είχε αφήσει κάτω τον άνθρωπο στη γούνα.
2: Παρακαλώ.
4: Άννα Μαρία.
2: Άννα Μαρία, πάλι.
10: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Γεια σου, Άννα Μαρία μου, τι κάνεις?
3: Καλά. Έχει κλείσει τη γραμμή της.
2: Έλα, Άννα Μαρία μου, τι κάνεις? Ψάχναμε σε πριν. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
10: Δεν χτύπησε. Είμαι 27. Ναι. Δεν τα έχω κλείσει, αλλά είμαι του 99.
2: Μαρία, δεν είσαι 27, τέλος πάντων, πάμε, ναι.
10: Του 99 είμαι.
2: Μαρία, είσαι, να σου πω εγώ πότε είσαι. Είσαι. Πρέπει να είσαι 39 από τη φωνή που σε ακούω.
10: Δεν πειράζει.
2: Ναι.
10: Η 39 καλό είναι.
2: Δεν είναι, έχεις πάει 39 για να ξέρεις αν είναι καλό. Πού ξέρεις ότι είναι καλό το 39? Δεν έχεις πάει 39 για να ξέρεις αν είναι καλό.
10: Δεν έχω πάει, ναι, το 99.
2: Ναι, μάλιστα. Για λέγε τώρα.
3: Ζουζουνιάρα είναι.
2: Ναι, κάτι είπα. Για λέγε, τι δουλειά κάνεις?
10: Δουλεύω σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, τώρα είμαι καθοδόν.
2: Ναι, καθοδόν. Α, τώρα πιάνεις δουλειά εσύ, έτσι.
10: Βέβαια, 10 η ώρα.
2: Α, ρε παιδιά, τι ωραία που είναι η ναυτιλιακή.
4: Ωραία.
2: Τι, ωραία.
10: Εντάξει, βέβαια κάνω μία ώρα δρόμο.
2: Να, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη. Μήπως να σου βάλω και βενζίνες.
3: Ναι, πού μένεις και πού πας?
10: Ορίστε.
2: Πού μένεις και πού πας, λέμε.
10: Μένω Καλλιθέα και πάω Κηφισιά.
2: Εντάξει, είναι ζόρικο.
3: Α, ξέρω σε ποια δουλειά.
4: Πού το ξέρεις?
2: Πού το ξέρεις, Μωρή?
3: Από πού το ξέρω, ρε εσύ, Φανή?
2: Υπάρχουν. Η Κηφισιά έχει άπειρες ναυτιλιακές, δεν έχει μία.
3: Έχει άπειρες.
10: Έχει κάποιο.
3: Είναι πάνω στην Κηφισίας δεξιά.
10: Σωστά, ναι.
2: Όλες οι ταυτιλιακές πάνω στην Κηφισίας δεξιά είναι.
3: Όχι, εσύ δεν ξέρεις.
4: Σκάσω τώρα.
2: Ναι. Α, εκεί που δουλεύει ο άντρας σου.
3: Δούλευε παλιά.
2: Α, δούλευε παλιά.
4: Εσύ που το ξέρεις?
2: Εσύ που το ξέρεις?
3: Τι που το ξέρω?
4: Είχε συνάδελφο Άννα Μαρία?
3: Όχι, παιδί μου, κατάλαβα που πηγαίνει, ρε
2: παιδιά.
3: Καλά,
2: εντάξει, έλα, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
10: Είμαι έτοιμη.
2: Πες μου τρία ελληνικά νησιά που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα Σίγμα και δεν είναι η Σάμος και η Σύρος.
10: Σέριφος.
2: Μπράβο. Μπράβο. Α, μπράβο. Καλά, εντάξει.
4: Έλα,
2: φιλάκια. Λοιπόν, τελειώσαμε.
3: Έχω άλλον ένα.
2: Ποιον?
3: Το Γιώργο.
2: Γιώργο.
11: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Έλα, Γιώργο.
11: Γιώργο, 38 από Τρίκαλα.
2: Από Τρίκαλα?
11: Ναι.
2: Έλα, ρε, τι λέει απάνω, τι λέει τα Τρίκαλα?
11: Ζέστη, πολύ φάνη.
2: Ζέστη τα Τρίκαλα. Έλα, ρε, τι, με τι ασχολείσαι πάνω εκεί στα Τρίκαλα?
11: Αστυνομικός
2: μου. Αστυνομικός, δεν είναι.
4: Θέλω
2: έχει,
4: να πάω.
2: Έχει καθόλου μου εγκληματικότητα μόνο στα Τρίκαλα? Τι κάνετε, με. Τι έχει, τι έχει.
11: Ψηλά πράγματα.
2: Ψηλά πράγματα.
3: Τι κάνετε,
2: έλα κάτω στην Αθήνα που έχουμε δουλειά εδώ πέρα.
11: Έρχομαι, έρχομαι για ένα δίμηνο.
2: Ναι, έλα κάτω, γιατί εντάξει, τα Τρίκαλα τώρα τι να κυνηγά. Πάπια. Δηλαδή θα μα πω ότι έλα εδώ πέρα. Έχουμε πολύ ψωμί τώρα. Εδώ πέρα δηλαδή θα έχει δουλειά αρκετή. Φαντάζεσαι, ρε φίλε, να πω κάτι. Φαντάζεσαι, αδερφέ, οι αστυνομικοί να ήταν ελεύθεροι επαγγελματίε? Σκέψτε το λίγο αυτό. Με ακούς, το σκέφτεσαι?
11: Ναι, ναι, σε ακούω.
2: Δηλαδή να πήγαινε.
11: Τίποτα.
2: Ναι, να πήγαινε, δε φίλε, με μπλοκάκι. Δηλαδή και ξαναδεί, σου λέγε, με ανάλογα τα αυτά που κάνεις, να πληρώνεσαι με το κομμάτι. Δεν θα είναι ωραίο?
4: Όχι, ρε φίλε.
3: Όχι, ναι.
2: Ναι.
11: Τέλειο, τέλειο.
3: Α, τέλειο λέει.
2: Ναι, αλλά θα
3: πληρώνεσαι. Δεν θες να τους έχεις εκεί πέρα να ξέρεις, ρε παιδί μου.
2: Τι να ξέρω?
3: Να ξέρεις ότι υπάρχει. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γιατί με τους ελεύθερους κάτι μπορεί να γίνει και να σου πει δεν πάω.
2: Ίσα από ελεύθερους που δουλεύει όλη μέρα. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει ποτέ. Λοιπόν, πάμε, ελεύθερη επαγγελματία. Είσαι έτοιμος?
12: Έτοιμος.
2: Πες μου, τι να, τα είπαμε όλα τώρα. Πες μου τρία επαγγέλματα που τελειώνουν σε όγος, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική και την ψυχολογία. Έλα, τόσο δύσκολο είναι. Είναι πονηρές οι ερωτήσεις του Δημήτρη.
13: Κουνάβια, περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
4: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
14: Ναι.
13: Οι παντρεμένοι θα πάμε και αερωτάκια με το που κάνεις χρουπ. Γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
14: Εντάξει, ρε Φάνη.
15: Είναι τόσο πολύ
14: ρε.
13: Θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι, ρε.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σκανδινάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Το άλλαξες. Ωραία, λοιπόν, ιατρικό σήμερα, παιδιά. Εκτάκτος ιατρικό, γιατί έχω πάρα πολύ ωραία φυσικά γιατροσόφια.

0: Έχετε πονόλαιμο. Τι μπορείτε να κάνετε?
1: Ναι.
0: Κρατήστε ένα μικρό κομμάτι τζίντζερ στο στόμα, στο στόμα σας.
1: Τι πιο εύκολο.
0: Το κάψιμο σταματά με 30 δευτερόλεπτα. Μην μου πεις ότι δεν έχετε τζίντζερ στο σπίτι.
1: Εμείς
0: κομμάτια.
1: Αναγκαστικά. Έχουμε μια αποθήκη με τζίντζερ μέσα.
0: Όχι, κάνει πάρα πολύ καλό το τζίντζερ.
1: Το συγχαίρω με το τζίντζερ.
0: Είσαι καλά. Είναι φανταστικό.
1: Σε πολύ μικρή ποσότητα, ναι, αλλά γενικά το
0: επειδή καίει.
1: Όχι, επειδή καίει δεν μου αρέσει σαν γεύση. Ας πούμε, η τρούφα μου αρέσει. Σε άλλου δεν αρέσει καθόλου η τρούφα. Το τζίντζερ δεν μπορώ εσύ. Εσένα αρέσει Λεωνίδα.
2: Ναι, το λέω.
1: Δεν του άρεσε.
0: Θέλω να του φέρω ένα φυσικό του
1: Λεωνίδα. Ναι, εντάξει, Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα,
1: γύρω από το εγκράριο, ρε.
0: Λοιπόν, αφού δεν θέλεις το τζίντζερ, άλλο. Μέλι, λεμόνι. Και θα προσθέσει εσύ αντί για τζίντζερ, επειδή έχει και τζίντζερ, μία μικρή πρέζα πιπέρι.
1: Εδώ τώρα κάπως με πιάνεις με την πρέζα.
0: Λοιπόν, ή μπορείτε να κάνετε γαργάρες με φασκόμηλο αντί για λατόνερο.
2: Με φασκόμηλο, εγώ,
1: ρε, Μαρία, εγώ παιδιά, να σου πω κάτι. Όλα αυτά τα γιατροσόφια. Ρε, παιδί μου. Πρέπει να έχεις πολύ παρθένο οργανισμό για να σε πιάσουν. Εγώ, επειδή γενικά έχω κάνει χρήση χημίας σε φάρμακα, έχω κάνει χρήση ισχυρών παυσίπονων, τέτοιο, κουμπώνω. Δηλαδή, κουμπώνω, ρε παιδί μου, αρέσει, είμαι της χημίας.
0: Είσαι της χημίας, εσύ.
1: Και να με πιάσει τώρα εμένα, πώς το λένε, να με πιάσει εμένα κάτι γιατροσόφι, πρέπει, ρε φίλε, να είναι πολύ δύσκολο.
0: Θα σε πιάσει, απλά θέλει να του δώσεις λίγο χρόνο.
1: Ναι, η Μαρία, άμα ταλαιπωρηθώ, θα δώσω ένα μήνα. Εγώ, να
0: όχι, παιδί μου, ένα μήνα. Λίγο χρόνο, ενώ με το χάπι θα σε πιάσει μισή ώρα, με αυτό μπορεί να σε πιάσει 40
1: θέλω,
0: λεπτά.
1: Αντιβίωση κατευθείαν, για κατευθείαν αντιβίωση. Χιλιάρα.
2: Πρέπει να πάω σε γιατρό, παιδί μου.
0: Ωραία. Πε μου, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι θα κάνει, θα κουμπώσει πάλι χημεία.
1: Αντιβίωση, ναι, μέχρι να
0: αντιβίωση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, μπορείτε να κάνετε μασάζ τα πόδια σας με ζεστό λάδι πριν τον ύπνο. Γιατί ο εγκέφαλος έτσι μεταβαίνει αμέσως σε λειτουργία ύπνου, παιδιά. Γενικότερα, αν έχετε πρόβλημα, μπορείτε να βάλετε και λίγη λεβάντα μέσα στο μαξιλάρι.
1: Λεβάντα, αυτό μου αρέσει. Ναι. Λεβάντα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει λεβάντα.
1: Πολύ, αν θυμάσαι παλιά που βάζανε οι μανάδες μας.
0: Στα ρούχα θα πιστεύω.
1: Δεν το έχω προλάβει τώρα αυτό. Γαζία.
0: Γαζία.
1: Γαζία. Δεν είναι αυτή η μυρωδιά της Γαζία. Πού είστε, πού
0: είναι μάνα. Η Γαζία.
1: Και μετά μου θέλετε να πάνε να μου ζήσετε και στο χωριό, ρε. Τρόμπες. Όλοι. Όλοι μαζί μου βγήκατε χτες και είχατε. Όλοι επαναστατήσετε που είπα εγώ πηγαίνετε στην επαρχία. Άντε, προχώρα.
0: Συγγνώμη, τι είναι η Γαζία.
1: Τι είναι για τίποτα, ρε. Γαζοτρία.
0: Φυτό.
1: Όχι, είναι. Προχώρα, Μαρία. Προχώρα. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω.
0: Google, ρε τώρα, Δημήτρη, να δούμε. Βάζετε λοιπόν λεβάντα στο μαξιλάρι, όχι μόνο να την πιείτε, τη βάζετε και στο μαξιλάρι.
1: Ωραίο είναι άλλη ωραία μυρωδιά που μου αρέσει πάρα πολύ σε μαξιλάρι. Είναι ναφθαλίνη. Τρελαίνομαι.
2: Ναφθαλίνη.
0: Σου αρέσει η ναφθαλίνη. Θα μας τρελάνει αυτός εδώ.
1: Με τρελαίνει, με τρελαίνει.
0: Σε λίγο μας πει ότι αρέσει και η κάμφορα.
1: Καμφορά, εννοείται.
0: Καμφορά είναι η
1: κάμφορα. Καμφορά.
0: Σου αρέσουν όλα αυτά.
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, έξτρα τρίκ για καλύτερο ύπνο. Μικρή κουταλιά μέλι. Πριν κοιμηθείτε, γιατί βοηθάει τη σεροτονίνη.
1: Τι σε βοηθάει τη σεροτονίνη, τι βλακίες να
0: βρει. Είσαι καλά, παιδί μου.
1: Έλα, Μαρία, εδώ πρέπει να φάγα ένα παγωτό χθες ολόκληρο. Με τόση ζάχαρη δεν μου έκανε τίποτα.
0: Τι παγωτό έφαγες,
1: βρήκα ένα φοβερό παγωτατζίδικο στη Νέα Σμύρνη. Στείλτε μου τι.
0: Αχήμα.
1: Όχι, ναι, πολύ φοβερό τώρα.
0: Γεύσεις.
1: Φοβερό. Έχει πολλές γεύσεις. Πολύ ωραίο παγωτατζίδικο.
0: Το φάγεις όλο, φάνηκε.
1: Ναι, ναι, και να σου κάνω κάτι που μου το είπε. Να ξέρετε, παιδιά, μου το είπε άνθρωπο ο οποίο πήγα πάει σε μια ταβέρνα και είχα φάει και μου λέει ο άνθρωπο επειδή είναι φίλο, θα το πω τώρα, δεν είχα πάει. Στο μαγαζί του φίλου μου του γιατρόπουλου του Μιχάλη και μου λέει ο ιδιοκτήτης εκεί πέρα, μου λέει: κοίταξε να δεις στον άγριο. Μου λέει: μη φας, μου λέει, γλυκό από εδώ. Έχω ωραία γλυκά. Πήγαινε φάει, μου λέει, σε ένα παγωτατζίδικο στη Νέα Σμύρνη εκεί πέρα. Και πήγα σε ένα παγωτατζίδικο και έφαγα πραγματικά από τα καλύτερα παγωτά που έχω φάει στη ζωή μου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Το φάγες, ήταν του κιλού.
1: Ναι, ρε, έπαιρνε σε χύμα, πώς λέγεται.
0: Φουσκωμένο στο μάχι, καλή ώρα.
1: Ναι.
0: Ζεστό νερό, αλάτι, λίγο λεμόνι. Όλο αυτό μαζί και εξαφανίζεται, παιδιά, το φούσκωμα.
2: Θες να σου πω εγώ.
0: Και έχω κι άλλο.
2: Δυόσμος.
0: Τι, το μασάζ.
2: Όχι, ρε Μαρία, δεν μας δίνουν πυθία. Βραστός.
0: Βραστός δυόσμος
2: φεύγει απευθείας. Ή έπαιρνε η μάνα μου και λίγη μαγειρική σόδα στο κουτάλι με λεμόνι και το πίνα. Απευθείας, άμα είχα στομακό που με υπήρξε.
1: Καλά, παιδιά, δεν πάρω να μαλώξω ένα τέτοιο.
0: Γιατί είσαι χημία, εσύ. Και εμείς λέμε να αποφύγεις τη χημία. Ή μπορείτε να μασίσετε λίγους σπόρους από κύμινο ή μάραθο μετά το φαγητό. Και βοηθάει στην πέψη και φεύγει, λέει, το φούσκωμα. Και γενικά, εντάξει, αυτό φαντάζομαι το ξέρετε. Αν κάθε πρωί, παιδιά, βάλουμε ως ρουτίνα το ζεστό νερό με λεμονάκι.
2: Το λένε αυτό πολύ ρίχνει.
0: Είναι, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Δεν το κάνει ούτε εγώ το κάνω.
2: Το έχεις κάνει, Σιφάνη, αυτό ποτέ.
0: Το έχεις κάνει.
1: Ποιο?
0: Το ζεστό νερό με λεμονάκι να πιεις το πρωί όταν ξυπνάς.
1: Παιδιά, δεν
0: στίβεις και λίγο λεμονάκι μέσα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Αυτά, δεν με πιάνουν εμένα αυτά. Γενικά, εμένα πλέον δεν με πιάνουν ούτε χημίες. Δεν λειτουργεί ο οργανισμός μου.
0: Τίποτα.
1: Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το πιω, αλλά δεν μου κάνει κάτι, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω τώρα, άμα έχω. Δηλαδή, έχω καούρα. Πρέπει να πάρω κάτι δηλαδή τύπου μαλόξ για να με συνεφέρει. Έχω μετά πονοκέφαλο. Πρέπει να πάρω παυσίπονο. Δεν περνάει ούτε με μαλάξεις, ούτε εγώ. Αν μπορείτε εσείς να. Και είναι κακό αυτό το πράγμα. Αν μπορείτε εσείς να το κάνετε με. Πώς το λένε, με ούρα. Με,
0: τι ούρα, παιδιά.
1: Με αυτά που λες εσύ, δεν.
0: Για πονοκέφαλο πάμε τώρα.
2: Για πες σημαντικό.
0: Λοιπόν, για πονοκέφαλο βάζετε ή μία κρύα πετσέτα στο μέτωπό σας ή μασάζ κροτάφους με λίγο ελαιόλαδο με μία σταγόνα μέντα. Ναι, γιατί ναι. Λέει μέντα δημιουργεί.
1: Και το άλλο που κάνει για τα στομαχικά, παιδιά.
0: Ποιο?
1: Χτυπάω αναψυκτικό.
0: Τι εννοείς ότι πας αναψυκτικό για το
1: χτυπάω βικοκόλλες.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι, ναι, με φέρνει πολύ. Εγώ είμαι πολύ το αναψυκτικό. Μου αρέσει πολύ το αναψυκτικό. Δηλαδή καλύτερα να. Δεν πίνω εντοματώδη.
0: Δεν ξέρω τι λειτουργεί και στο στομάχι, παιδί, το αναψυκτικό.
2: Για τη διάρκεια έχω ακούσει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Καλά, αυτό γιατί έχει ηλεκτρολίτες μέσα. Η κόλλα έχει ηλεκτρολίτες μέσα και σφίγγει το τέτοιο από πίσω, ναι.
0: Έξτρα τρίκ για τον πονοκέφαλο. Βάζετε τα πόδια σας σε ζεστό νερό για 10 λεπτάκια, γιατί με αυτόν τον τρόπο η πίεση τραβιέται μακριά από το κεφάλι.
1: Όπως να ξέρεις, το μήλο, αν φας μήλο το βράδυ, γενικά βοηθάει στην αϊπνία, να ξέρεις.
0: Το μήλο.
1: Βέβαια, αν φας 2-3 μήλα το βράδυ, δεν σε παίρνει ο ύπνος. Θυμηθείτε με.
0: Όχι,
1: δεν
0: σε παίρνει.
1: Δεν σε παίρνει. Είναι στην αϊπνία, δεν είναι.
0: Αχ, παιδιά, να το κάνω αυτό γιατί δεν μπορώ να δω ούτε μία ταινία.
1: Ναι, ναι,
0: δεν γίνεται.
1: Καλά, δεν είναι σαν να πεις εσπρέσο, αλλά είναι. Αν το παρατηρήσεις.
0: Ναι.
1: Για λέγε.
0: Σας πιάνει συνεχής βήχας, είτε από αλλεργίες, είτε επειδή έχετε βήχα, μέλι και μαύρο πιπέρι. Σε 5 λεπτά λέει έχει μειωθεί ο βήχας. Να, αυτό μπορείς να το κάνεις, δε Σιφάνη, που είναι πολύ γρήγορο.
1: Ναι.
0: Για το βήχα. Επίσης, αν έχετε.
1: Λέει Γεωργία, ζεστό νερό με λεμόνι. Το έκανε η γιαγιά μου κάθε πρωί.
0: Ναι.
1: Και όλα τα υπόλοιπα, λέει η γιατρό Σόφια. Μας άφησε τα 63.
0: Εντάξει τώρα, έτυχε από κάτι άλλο. Εγώ τις γιαγιάδες τις εμπιστεύομαι πάρα πολύ στη γιατρό Σόφια τους, να ξέρετε.
1: Ρε, ναι, προφανώς το αναψυκτικό είναι λάθος στο μάχη, Κατερίνα. Εγώ σου λέω τι κάνω. Εγώ δεν είναι. Έχω, κακό είναι γι' αυτό. Άμα ό,τι κάνεις και το παρακάνεις, κακό είναι. Δεν είναι καλό. Τώρα τι είναι. Δεν το είπα, παιδιά, πιείτε, βγείτε και πείτε αναψυκτικά. Μην πάμε, το πάμε έτσι. Εγώ σου λέω ότι κάνω που είναι λάθος. Λοιπόν, για λέγε.
0: Θα σας πω τώρα για κράμπες και νευρικό στομάχι. Αυτό που πιάνει αυτή η νεύρωση σαν κράμπα στο στομάχι.
1: Επίσης, δεν με πιάνει αυτό που λέει ο φίλος. Δεν με πιάνει το εσπρέσο με τίποτα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πιω φρέντο εσπρέσο 2-3 και να πέσω για ύπνο. Δεν με πιάνει καθόλου. Δεν μου κάνει κάτι. Θα μου πεις είναι καλό να πίνεις φρέντο εσπρέσο για να κοιμάσαι. Όχι, αλλά θα σου πω ότι.
0: Γιατί είναι κακό.
1: Λέω ρε παιδί, θα βγει κάποιος περίεργο. Κάνουμε και disclaimer πλέον για το political correct. Μην βγει κάποιος και μας πει τι είναι αυτά που λες. Συνέχισε.
0: Αν πιέσετε, παιδιά, 3 δάχτυλα κάτω από τον αφαλό για 1 λεπτό, αυτό βοηθάει κράμπες και αυτό το νευρικό στομάχι που σας είπα.
1: Παιδιά, στέλνω το παγωτατζίδικο DM σε όλους. Τρομερό. Έφαγα 1 κιλό στην καθησιά μου. Συνέχισε.
0: Τέλεια. Για να τρώτε και εσείς.
1: Εγώ με το παγωτό, παιδιά, έχω θέμα. Δηλαδή, από όλα, είμαι γλυκατζής, αλλά με το παγωτό, αν βάλω, ρε παιδί μου, 1,5 κιλό παγωτό. Μέχρι 1,5 ρεαλιστικά. 1,5 γιατί ήταν το τελευταίο που πήρα. Μπορώ να το φάω όλο εύκολα. Χωρίς να πεινάω. Δηλαδή, 1,5 κιλό παγωτό, αν είναι καλό, μπορώ να το φάω. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, με σταματάει η Γεωργία για να το φάω. Έχω θέμα με τα γλυκά. Ναι.
0: Και το τρώσε τσικέτο ή θες και τα σιροπάκια σου και τα αυτά τα τόπινγκ και όλα αυτά.
1: Τι?
0: Θες και τα σιροπάκια πάνω στο πανόκλητο.
1: Ό,τι και να έχει, ό,τι και να έχει. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω την αναπνοή που ρίχνει το στομάχι, παιδιά.
1: Φάνη είσαι νευροαποκλίνων. Με αυτά που λες έχεις μάλλον δέπει. Έφη μου.
2: Μάλλον
1: καλά. Καλώς ήρθες. Έλα ρε. Εμείς εκείνα τα χρόνια, έφη μου, δεν είχαμε γιατρούς. Δέπει και αυτά. Εμείς εκείνη την εποχή τρώγαμε ξύλο. Γι' αυτό ίσως είμαι έτσι πλέον. Για λέγε.
0: Πολύ δυνατό tip, παιδιά, για να ρίξετε το στομάχι με την αναπνοή. Βάζετε το χέρι στην κοιλιά και κάνετε αργές αναπνοές. 4 δευτερόλεπτα να κρατάει εισπνοή, 6 δευτερόλεπτα εκπνοή.
1: Ναι.
0: Στέλνει στο σώμα ότι είσαι ασφαλής, ξέρεις και καλά, και οπότε το σώμα χαλαρώνει. Ένα κουταλάκι μέλι λίγο ταχύνει πριν φάτε, σταθεροποιεί το ζάχαρο, οπότε να το ρε εσύ, δεν έχεις ούτε πυρέντες ούτε ζητάς κάτι γλυκό. Ιδέες.
1: Ναι.
2: Για το φάνη.
0: Ναι, για το φάνη.
1: Το γλυκό, ρε παιδιά, το έχω από τον πατέρα μου. Εγώ καλύτερα, πολλοί μου λένε πώς παχαίνω. Εγώ, να ξέρετε, παιδιά, παχαίνω από τα γλυκά. Δηλαδή, με το γλυκό, μου γυρνάει το μυαλό. Αλλά θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι το παγωτό είναι το ύψιστο γλυκό που υπάρχει στον κόσμο. Δηλαδή το παγωτό, εγώ το τρώω το χειμώνα.
0: Και χειμώνα παγωτό.
1: Ναι. Το παγωτό, δηλαδή το βάζω πάνω από σοκολάτα. Δηλαδή, η μορφή του γλυκού που λέγεται παγωτό δεν με διαλύει. Παγωτό πάνω απ' όλα και μετά σιροπιαστά. Και ο καλύτερος συνδυασμός είναι φυσικά και τα δύο μαζί. Δηλαδή να βάλεις σιροπιαστά μαζί με.
0: Βόμβα.
1: Τέτοιο. Το ξέρω, δεν κάνει καλό. Μακριά προσπαθώ και προσπαθώ τώρα και με τη μικρή, επειδή της αρέσει τα γλυκά, να μην βάζω πολλά γλυκά στο σπίτι. Αλλά παιδιά είναι.
0: Αναπόφευκτο.
1: Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή σου λέω. Μπορώ να φάω όχι μόνο όσο παγωτό θες και ό,τι ώρα θες παγωτό. Δεν είναι, είναι μετα... και... μπορεί να φάω παγωτό μετά από παγωτό.
0: Μπορεί και χορτασμένο, το... να από το φαγητό θα
1: μπορεί
0: το
1: φάω. Μπορεί να ξυπνήσω πρωί και να φάω παγωτό. Χειμώνα, 15 βαθμού, 15. Καλά. Έχω για τέτοιο. Ναι.
0: Λοιπόν, για άγχος, παιδιά, βάλτε παγάκι στον καρπό για 30 δευτερόλεπτα και θα δείτε πώς θα ηρεμήσει το νευρικό σύστημα. Και τέλος, αν έχετε λόξιγκα, κρατάτε την αναπνοή σας και καταπίνετε νερό από την ανάποδη πλευρά του ποτηριού.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Το έχω ακούσει και εγώ και ή αλλιώς 8 γουλιές είναι 8 γουλιές.
0: Ναι, με, γουλιές, με τις γουλιές και
2: παλιά έπινα ζάχαρη. Ναι. Ένα κουταλάκι ζάχαρη και 3 γουλιές νερό.
0: Ναι. Το ρίχνεις το τη ζάχαρη
2: στο
0: νερό.
2: Στο κουτάλι.
1: Και εγώ,
2: στο κουτάλι,
1: δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά. Έχω γνωρίσει ανθρώπους και δύο γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν. Δηλαδή, που ο γευστικός κάλικα στο γλυκό του έχει κλείσει. Είναι πολλοί άνθρωποι. Και εδώ πέρα όλοι τρώμε γλυκά. Δηλαδή, και εσύ λένε να τρώσει.
0: Όλοι τρώμε.
1: Υπάρχουν, έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν τρώνε γλυκά, ρε φίλε. Από θέμα. Πώς εγώ λέω δεν πίνω γιατί δεν μου αρέσει η γεύση του αλκοόλ. Το οποίο για μένα είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να έχει.
0: Τυχεροί άνθρωποι.
1: Είναι τυχεροί άνθρωποι, πραγματικά.
3: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 8.
4: Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it.
5: Yeah.
4: Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Don't nobody else make me feel it. Like, ah. So don't nobody else make me feel it.
5: Yeah.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τελούλου. Τι ταλέντο είναι αυτό, ρε Θανάση Αλεύρα.
9: Είναι.
8: Τι ταλέντο είναι αυτό.
9: Δεν θα σε πάρουν εκεί, όσο γλύψιμο και να ρίξεις.
8: Μη ζηλεύεις.
9: Μα κάτι βρε. Θανάση και άχω θενές και δεν πιστεύω.
8: Δεν θέλει να μιλάω με καλά λόγια για κανέναν άλλον άνθρωπο, μόνο για αυτήν. Τρελαίνεται.
9: Ναι, τώρα εγώ ζήλεψα το Θανάση Αλεύρα.
8: Ζηλεύει και το Θανάση Αλεύρα. Τι σε έφτεξε.
9: Έχει καλύτερες τρέσες.
8: Ο Θανάσης Αλευράς.
9: Στις μιμήσεις.
8: Δεν ξέρεις να βάζεις stop. Όταν μάθουμε και το stop, θα σε άψογε.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δώσε, βάσε, δώσε, δώσε.
2: Έχω Γιάννη.
1: Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη, ήδη μας έχουν έρθει οι πρώτες προσφορές για το φίλο που τραγούδησε πριν από μαγαζί στην Κρήτη. Ναι. Ρε κρεατά, θα σε κάνω. Αλλά θέλω το 20% περίμενε.
3: Μην δώσει
1: το τηλέφωνο Λεωνίδα σε κανέναν. Κράτα το τηλέφωνο του παιδιού, γιατί από αυτόν θα βγάλουμε λεφτά. Θα τον κάνω νούμερο ένα εγώ τώρα αυτόν. Θα τον κάνουμε νούμερο ένα εδώ πέρα. Θα του γράψει τραγούδια, θα του κλείνω εγώ, όπως το λένε, δουλειές.
3: Ναι, ένα, live θα του κλείνω.
1: Ένα 20-30% θα τον έχω εγώ από κοντά.
2: Αλλά και από τον άνθρωπο αυτό να βγάλεις λεφτά.
1: Ναι,
3: θα γίνω.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Θα τον κάνω νούμερο ένα όμως. Παρακαλώ.
3: Η Γιώτα.
1: Γιώτα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιώτα μου. Βλέπεις ότι εδώ πέρα δίνουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά ταλαντούχοι. Είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Έχεις φωνή ταλαντούχου ανθρώπου.
4: Μόνο τέτοιος άνθρωπος είμαι.
1: Κατάλαβα. Γιώτα, ο αέρας είναι δικό σου. Τραγούδα.
4: Πες ότι η ζωή είναι μια στάλα ταξίδι. Ορίστε.
1: Πάρ' το μία. Μπήκε στη στροφή απότομα. Πάμε άλλη μία γιατί σου έφυγε. Πέταξες λίγο.
4: Είμαι στην ευθεία.
1: Ναι, αυτό
4: το
1: οδηγάω. Πέταξε λίγο κόλλο το αμάξι. Πάμε άλλη μία. Ξαναδώσ' το λίγο.
4: Της αγάπη στη χώρα θα έχω τώρα προορισμό. Εισιτήριο δεν έχω. Μόναχα αποχωρήσω.
1: Άστα λίγο.
2: Στο ρεφρέν, άστα να πεις το ρεφρέν.
1: Δεν μπορώ.
3: Τώρα θα μπει, μπορεί να το έχει.
2: Δώσ' το ρεφρέν όλο.
4: Πες ότι η ζωή είναι μια στάλα ταξίδι.
3: Δεν έχει προδιαγραφές όμως η φωνή.
1: Τι έχει
4: στον κόσμο θέλει θάρρος και αλήθεια μαζί.
1: Είμαι κοντά σαν να σας δώσω δώρο.
3: Φτιάχνετε.
1: Είμαι κοντά σαν να σας δώσω δώρο. Είμαι κοντά. Είναι πολύ παράφωνη. Ο πολύ παράφωνος παίρνει δώρο. Θα το σκεφτώ στην επόμενη. Πάμε. Επόμενες, παρακαλώ.
2: Έχουμε Αθηνά.
1: Αθηνά. Αθηνά. Αθηνά.
2: Μιλάει τώρα.
1: Η Αθηνά η οποία μας έπαιρνε στο Viber τηλέφωνο.
2: Αθηνά.
1: Ξύπνα. Αθηνά. Κλείστηνα. Πάμε.
3: Έλα τον Αλέξανδρο.
1: Αλέξανδρε, παρακαλώ.
3: Τη
1: έβαζε καρφωτές, Ανδρέα. Όντως, η προηγούμενη φίλη τη έβαζε καρφωτές εκεί πέρα, ναι.
3: Αλέξανδρο.
1: Αλέξανδρε.
5: Ναι, παρακαλώ.
1: Έλα, Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, ποιος είναι.
1: Αυτός να με δει, ποιος είναι, μαλάκα, ποιος είναι, Λαμπρόπουλος.
3: Εσύ
1: έστειλες. Λαμπρόπουλος, έλα.
5: Α, η γυναίκα μου θα στείλε.
3: Όχι, καλέ, Αλέξανδρος.
1: Τι έγινε, ωραία, έστειλε γυναίκα σου, έχεις πρόβλημα.
3: Καλέ, ο ίδιος έστειλε.
1: Τραγούδα, τι θα μας τραγουδήσεις.
5: Να πω.
1: Ναι, πες το.
3: Μην τον αγχώνεις.
5: Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
1: Ίσιο το κορμί σου, ρε. Ίσιο το κορμί σου, ρε. Ίσιο το κορμί σου, ρε. Περπάτα ευθεία, ρε.
5: Tu el aire que respiro yo. Y la luz que la mene del mar.
1: Αδερφέ, οι μπριζόλες γίνανε, κλείσε το υγραέριο, κλείσε το, οι μπριζόλες γίνανε.
2: Δεν μπορεί.
1: Ρε φάνε. Μα τώρα είναι δυνατόν τώρα.
2: Εντάξει, ισπανικά μιλούσε ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, έλα, προχώρα, πάμε.
2: Έχω τον Κοσμά.
1: Κοσμά.
6: Καλημέρα.
1: Έλα ρε Κοσμά, έλα ρε Κοσμά. Έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, πούμε λίγο νότι.
1: Πάμε, αλλά βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση, αδερφέ.
6: Μισό.
1: Ναι. Ωρε φίλε, γιατί να τα ακούω εγώ όλα αυτά. Ναι, έλα αδερφέ μου, έλα αγόρι μου.
6: Έλα, μ' ακούς.
1: Σ' ακούω αγόρι μου, ρίχτω.
2: Πόσο χρόνο είσαι, Κοσμά?
6: 28 είμαι οδηγός.
1: Πάμε, ρίχτω, Αϊδόνι μου, ρίχτω.
6: Με φόντο, με φύτρα. Εσύ φωνή, ρεκλάμα. Επάνω σε μια πίστα.
1: Δώσε, τις ώρες σου.
6: Τις ώρες σου περνάς.
1: Και αν
6: η τάδε είστε αρτίστα.
1: Ωραίος.
6: Κάποιας μεγάλης τέχνης.
1: Τι...
6: Όμως δεν έμαθες ποτέ τι είναι καλλιτέχνη.
1: Δώρο, πλάκα κάνω. Φύγε.
3: Μάκης.
1: Μάκη.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα ρε Μάκη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
7: Καλά, να πούμε ένα τραγουδάκι του Σωτή Βολάνη.
1: Έχεις ξεκινήσει ήδη το τραγούδι? Α, να το πούμε.
7: Να το σπάσω στο καθρέφτη αυτόν που κοίτας.
1: Φύγε.
7: Με λάρζλο.
1: Τι στο δάρμα.
2: Έχεις ξεκινήσει ήδη το τραγούδι. Θα το γνωρίσω.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι... Τι τραβάμε.
2: Η σημερινή κουναβέ ήταν πολύ ωραία.
1: Ναι, η συναβή ήταν τρομερά. Πάλι καλά που βγήκε το παιδί που δεν κερδίζει ο ακροατή.
8: Η Αλεξάνδρα.
1: Που θα βγάλω λεφτά. Έλα, Αλεξάνδρα μου, τι κάνει.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρό μου παιδί, τι θα μα τραγουδήσει.
9: Νατάσα.
1: Μα αρέσει πάρα πολύ η Νατάσα. Για να δούμε αν θα μα αρέσει και εσύ. Πάμε.
9: Δύο το φίλι σου να χα, μια στιγμή μονάχα για να δω πως και πέντε να κάνω κομμάτια τα ψυχρά σου μάτια για να δω πως κλαί.
1: Ναι, καλή.
9: Έξι τούτο το φέγγαρι σ' ό,τι θες μακάρι να ρίχνε φιλιά.
1: Το κλάψε πολύ, το κλάψες, ρίξε λίγο λίγο.
9: Έκανα κλίναν οι δρόμοι.
8: Έπεσα λίγο.
1: Ναι.
9: Για να μη σε πάρει.
1: Είσαι κάποια.
9: Η άλλη αγκαλιά.
1: Λοιπόν, αυτή έκανε η φιλενάδα, μπράβο, έκανε πονηράδα. Έκανε πονηράδα. Το πήγε χαμηλά τέτοιο. Λοιπόν, φιλενάδα, είσαι κάποια, φύγε. Πραγματικά. Εκεί μόλις πήγε να δώσει λίγο, ξέφυγε. Παρακαλώ.
2: Σοφοκλή.
10: Γεια σου,
2: παιδιά,
10: καλημέρα.
1: Έλα, Σοφοκλή. Δεν μα τραγουδά.
10: Γιατί σα είχα λίγο ακουριαστεί, κάνετε.
1: Καλά, αγόρι μου, δεν θα πιάσουμε κουβέντα, όμω τραγουδά, ναι.
10: Πε μου, τραγουδί να τραγουδήσει, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι να τραγουδήσω τώρα.
1: Δεν πειράζει.
8: Ξέρει πολλά.
1: Θα το σκεφτείτε.
10: Με άγχωσε.
1: Ωραία. Ξεαγχώσου και πα μα κάτι από Πλούταρχο.
10: Πλούταρχο.
1: Ναι.
10: Ρε,
1: Σάκη Ρουβά, πε κάτι, ρε φίλε, πρέπει να σε κλείσω, λέγε.
8: Πε τα μακαρόνια με κοιμά.
10: Τα μακαρόνια με
1: κοιμάτια. Έλα, δεν βρήκε να κάνει γκάλοπ. Είναι δυνατόν. Τι είμαι, τι είμαστε, με του Τζατζ GDP. Ερωτήσει κάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε, άμα δεν έχει σκεφτεί. Βγάλτε, ρε, παιδιά, είναι εύκολο. Βγάλτε, αφού θέλετε να ξεφτυλιστείτε. Βγάλτε, πώ το λένε, τα lyrics από το κινητό σα. Βρείτε ένα τραγούδι και πείτε. Τόσο δύσκολο είναι. Απλά βαριέστε. Μπράβο, βέβαια. Γιατί είστε τεμπέλ. Οι μόνοι ακροατές που είναι τόσο τεμπέλ.
8: Μπράβο, που βαριούνται.
1: Ναι, εντάξει. Τι... Εδώ πέρα που Μπουλίνης βγαίνει και λέει θέματα, δεν έχει κάτι κανένα να διαβάσει.
2: Έχει πρόβλημα, αγόρι μου.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Παίρνω τον Διονύση, ο οποίος φωτογραφεί προφίλ, έχει τον εαυτό του με μια μπύρα στο χέρι.
8: Ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
8: Κωνσταντίνε.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
2: Okay,
1: Διονύση. Α, Διονύση, έλα, Διονύση, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Πόσο χρόνο είσαι, μαλακιστήριση.
11: Εγώ είμαι στα 28.
1: Φύγε.
8: Γιατί 28 είναι.
1: Δεν είναι 28, είναι πιτσιρικάς ο οποίος έχει φοράει κουκούλα και πίνει μπύρα. Εδώ δρόμο, να πας στο σχολείο σου. Έχει φωτογραφία τώρα, αυτός, να εξηγήσω ακροατές. Φωτογραφία με κουκούλα πάνω και ζακέτα Adidas και πίνει μπυρίτσα. Λοιπόν, δρόμο.
8: Και τι πειράζει, μωρέ.
1: Δρόμο και θα φάει και φάπες αυτό το δρόμο.
8: Αχ, όλα Κωνσταντίνος.
1: Επόμενος 28 χρονών. Κολοπούδο. Να πάω να διαβάσεις, ναι. Παρακαλώ, Κωνσταντίνος. Συγγνώμη.
12: Καλημέρα.
1: Πες μου ότι είσαι ο άνομαλος ο κρατής.
12: Εννοείται.
8: Εσύ είσαι, όχι.
1: Δεν είσαι ο άνομαλος.
2: Δεν είναι ο άνομαλος, ψεύτη.
1: Μη λες
8: ψέματα.
1: Διονύση, να πάμε να διαβάσεις. Λοιπόν, τι θα μας τραγουδήσεις.
12: Πολάνη.
1: Πάμε.
12: Σαν το τσιγάρο με καταστρέφει και σαν τη στάχτη με
1: ωραία το πάει.
12: Σαν το αλκοόλ που με μεθάς.
1: Έφυγες και δεν το ξέρεις. Επόμενος. Παρακαλώ. Δεν θα βγαίνετε, Διονύση. Είσαι 18 χρονών.
2: Εδώ, το παιδί
1: τι 28
2: λέει.
1: Το παιδί τώρα εδώ πέρα.
8: Αφού 28 λέει.
1: Άντε. Λοιπόν, πάμε. Να πάμε να διαβάσεις, κολόπεδο. Πάμε. Θα βλέπουμε και τις φωτογραφίες προφίλ σας.
2: Παίρνω
1: λοιπόν,
2: τον Γιάννη,
1: 28.
2: Ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κονσόλα του Λευτέρη.
1: Ναι, πάμε.
8: Εγώ παίρνω τον Κώστα που θέλει διακαώς να τραγουδήσει.
1: Ναι, πάμε. Πάμε,
8: έλα,
1: παιδιά.
8: Έλα, Κώστα.
1: Κώστα.
13: Γεια σας.
1: Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Γιάννη, τι θα μας τραγουδήσεις.
13: Πλούταρχο.
1: Πάμε.
13: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
1: Πήγε,
13: μα δεν
1: έλα ρε, κλείσω να το πλάκα. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
8: Έλα, Κώστας.
1: Κώστα. Ναι.
13: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σας.
13: Τι θα ξεκινήσω να πω το τραγουδάκι μου.
1: Ναι, πες το τραγουδάκι σου.
13: Θα σου σπάσω το
1: καθερέ. Ρε, άιστο λίγο ρε, εδώ βρήκατε όλοι μαζί σήμερα.
8: Ποιο είναι αυτό,
1: άιστο λίγο.
2: Θα σου σπάσω.
1: Όλοι οι διριντάκτες να πούμε, προχώρα, επόμενος.
8: Α, δεν ήθελες διριντάκτες.
1: Όλοι οι τέσσερις σε ρίβο λάνιμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Επόμενος, παρακαλώ. Μη στέλνετε ονόματα αλωνών. Πάμε. Σοβαρευτείτε. Πάμε. Στέλνει, ο καθένας στέλνει του άντρα της, τη γυναίκα του, προχώρα.
2: Λοιπόν, παίρνω Ράνια, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ ωραία φωνή. Φαίνεται από το πρόσωπό της.
1: Ναι.
8: Πού κατάλαβες από το πρόσωπό της, Γιάννη.
1: Είναι φυσιογνωμιστή.
2: Θα ακούσεις τώρα.
1: Έλα, Ράνια μου.
14: Καλημέρα.
1: Ο Δημήτρης λέει από το πρόσωπό του σου φαίνεται ότι έχει ωραία φωνή. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
14: Ο Δημήτρης έχει κριτήριο, ξέρει.
1: Αχ, καλά, είμαι σίγουρος.
2: Πάμε, Ράνια μου.
1: Έλα, Ράνια μου, τι να μας τραγουδήσεις.
14: Καλυμάνη, Καλυμάνη.
1: Έχεις φωνή για Καλυμάνη, λέγε.
2: Δείξε ότι είμαι σωστή.
1: Για πάμε.
14: Ανήκουμε στους ερώτες.
1: Οπα.
14: Που όταν

0: Δεν πρέπει να έχεις τίποτα στη ζωή σου δεδομένο. Ό,τι ηλικία δικά σου μένει αποθυμένο.
1: Ρε, εσύ είσαι τραγουδίστρια. Είσαι τραγουδίστρια.
0: Δεν είμαι, παιδιά, δεν είμαι.
1: Δεν είσαι τραγουδίστρια. Σημείωσε ότι κοιτάξτε. Ράνια μου, κοπέλα μου, είσαι φωνάρα. Είσαι... Ρε, εσύ περίμενε να με τρελάνετε λίγο. Το άλλο το παιδί το έχω γνωρίσει που τραγουδάκια. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το τραγουδί.
0: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν έχω ασχοληθεί.
1: Σημείωσε το τηλέφωνό τη. Λοιπόν, Ράνια μου, δώρο, δώρο, είσαι και κουκλάρα από ό,τι βλέπω. Δώρο και περίμενε τηλέφωνο του Λεωνίδα. Λοιπόν, ρε, τι γίνεται, να είσαι καλά.
2: Πρώτη φορά έστειλε μήνυμα η Ράνια.
1: Έστειλε πρώτη φορά η Ράνια. Παιδιά δεν είναι. Τι λέτε.
3: Εγώ σε φυσιογνωμία δεν έχω ξαναδεί.
1: Να σου πω. 30% από τον ένα και 30% από τον
3: άλλο. Να το, άλλο τα
1: ναι, μα αφού κάθουμε και ανεχόμαστε τόσε γκαρίδε, να βγάλουμε και πάλι αυτά.
3: Πάρε το Δημήτρη.
1: Ναι, Δημήτρη. Δημήτρη. Έλα, τώρα τι βγήκε και εσύ, τώρα βγήκε μετά από φωνάρα, βγήκε και εσύ τώρα να κλάσει. Λέγε. Λέγε, κλάσε. Πάμε.
4: Έχω. Ή παλιό λαϊκό ή νησιώτικο, διαλέξτε.
1: Ό,τι σε εκφράζει.
2: Νησιώτικο, να ευθυμίσουμε λίγο.
3: Ναι.
4: Νησιώτικο, λίγο για το καλοκαίρι.
1: Ναι, πάμε.
4: Έλα να πάμε σε ένα μέρο άνθρωπο να μην υπάρχει ούτε νερό.
1: Έλα. Έλα, έλα, καλές διακοπές, καλές διακοπές, καλές διακοπές, καλές διακοπές, καλές διακοπές. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Είχαμε πολύ ψωμί. Ρε, εσύ, πώς ξαναδείς. Σημείωσα τους αυτούς τους δύο. Δεν είναι. Κατά τον καπνικό δεν ξέρω, τον έχω γνωρίσει. Και η κοπέλα αυτή και η ωραία κοπέλα από την πλήρη είδα. 30% και 60%.
3: Να και μάνατε.
1: Να κλείνουμε τα λαϊβάκια, μια χαρά, να κατεβαίνουν τα παιδιά κάτω. Ούτε τα τηλεφωνικά θα είναι. Θα πάρει και ένα 5% ο Λεωνίδας, 35%.
3: Ο Λεωνίδας θα τους γράψει ολόκληρη.
2: Θα του δώσει 5%
3: ολόκληρο τραγούδι, θα πάρει 5%.
1: Τα δικαιώματα όλα του Λεωνίδα τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω, δεν εμπλέκομαι καθόλου. Εγώ τα live θα κλείνω στη φάση. Και θα βάλουμε και ένα 10% στα δικαιώματα, μια γιατί εγώ το σκέφτηκα. Λοιπόν. Φίλε και φίλοι.
2: Εμεί θα πάρουμε τίποτα.
1: Εσύ να πάρει γιατί ρημα.
3: Την ανακάλυψε.
1: Τηλέφωνο,
2: τηλέφωνο η Ράνια.
3: Και εκείνο μα πει ότι ωραία φωνή.
1: Μίτσο, εγώ καταρχήν ήδη θα πρέπει να παίρνω 10% από τα δικά σου.
2: 20%.
1: Από αυτό που κάνει.
5: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: δραστηριότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό. Ελληνικό φυλάδιο, ομορφιά και υγεία.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Εδώ θα την τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
14: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου.
13: Προχωρά.
14: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπάζει νέρα.
15: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφος λίγο τώρα με την Μπέλου.
14: Δεν με χαίρεσαι πρωί-πρωί.
15: Αυτό το κάνεις καλά, ρε Δημήτρη.
16: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
17: Ο πατέρας μου.
18: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Okay.
1: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
8: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
9: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
8: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
9: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
8: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
7: Τι αποφασίσαμε?
9: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Να ζήσετε!
11: Σε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
16: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2000 έκανε όλο το ψυγείο και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι? Κάνεις τεκ τεκ δυο χτυπήματα και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
17: Μωρέ, πας καλά.
16: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
17: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να την τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις σκαμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχω ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Καθρέφτης. Η αξιοπρέπεια δεν είναι λέξη. Είναι στάση. Είναι αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα φεύγουν. Όταν μπορείς να χάσεις, χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ.
13: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
12: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Previously, στα κουνάβια.
17: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου, το...
18: Το Feng Shui.
17: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ναι.
18: Το βούνο, το βούνο, τι το...
17: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το... Του Χαϊδαρίου, το...
18: Το Άλσος.
17: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το...
18: Βουνό,
17: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
18: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
13: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τελούλου.
17: Εγώ τώρα που πήγα και έδωσα αίμα, έχω να δώσω ρε παιδί μου και ούρα, εντάξει.
18: Πάρα πολύ ωραία.
17: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
18: καλά,
17: να το βάλω.
18: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει. Δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
17: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να πω, φαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλο μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λέει. Βέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
18: Καλά, σιγά.
17: Θε να στα δώσω να τα πα εσύ.
18: Ναι, ναι, τέλεια.
17: Αφού είσαι τόσο. Συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχει πρόβλημα.
18: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσει. Μήπω σου κρατάω για το ποτήρι.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Παντρεύτηκα και αφέθηκα. Μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
7: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά
11: μπορεί
10: στο τζάκι.
11: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι.
10: Πιο ενεργειακό, καλέ, εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
11: Ακριβώς αυτό,
10: ναι, παιδιά, να είσαι όμως το περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο, όχι να είσαι στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο.
11: Ρε,
10: πάει το αλέτα, ο άλλος κλάνει.
11: Δεν με αφορά
10: καν. Αγάπη, το τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε. Ωραία. Και τώρα. Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους 5η 11 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
13: Ακολούθησέ μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε,
14: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ήρθα στα Μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
17: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
18: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
17: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
18: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκες. Επιστημονικά μιλάω.
17: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
16: Τι αποφασίσαμε?
18: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.

0: Music 892.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
10: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
11: Ο παπαούτε.
12: Α, παπαούτε.
10: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
13: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας το ακούσουμε τώρα.
10: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
11: Το
10: πάμε.
12: Ωραία το λέει.
11: Ράσακρε παπά.
10: Τι παπά.
11: Τι μαουέ του κασέ. Σατουά. Με ολμανί φαγή. Ουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
10: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
14: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Apple Music 892. Your girl could never move like this.

0: Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο fan εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
7: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τελούλου. Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
11: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος στον τοίχο. Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάναμε.
10: Όχι.
11: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
10: Σταμάτα ρε.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Music 892.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
11: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
12: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
11: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
12: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
11: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
10: Τι αποφασίσαμε?
12: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously, στα κουνάβια.
19: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει: περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
20: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
19: Τι λέτε.
20: Να σου πω κάτι,
19: έχω ξανακούσει.
20: Δεν τα άκουσα. Άκουσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
21: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
19: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Music 892. 10 χρόνια Spotawheel. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Καθρέφτης, η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο, σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
8: Τελούλου. Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
9: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις? Πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
8: Όχι, ρε, μάλλον. Αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
9: Εντάξει,
8: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε. 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100.
9: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
11: Ακολουθήστε μας στο

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temblor.

0: έστω και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
11: Ναι, πάνω.
12: Είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
11: Αμέ.
12: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
11: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
12: Πέος.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: Ο Music 892 και η Κάισα ενώνουν τις δυνάμεις τους και σε περιμένουν στο παιχνιδάδικο Μουστάκας, το Smart Park στα Σπάτα, για ένα ξεχωριστό live radio event γεμάτο μουσική, παιχνίδι και fan challenges. Σάββατο 13 Ιουνίου, η Ντελούλου με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά εκπέμπουν ζωντανά από το Smart Park από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι για μικρούς και μεγάλους. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα επιτραπέζια Κάισα, να γνωρίσεις από κοντά τον Ευθύμη και την Αστερόπη και να γίνεις μέρος της πιο φαν εμπειρίας του Σαββάτου. Music 892, μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικού.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
9: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
10: 10 χρόνια Σπόταβιλ. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
12: Είναι της Αρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
11: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο πέθανε.
12: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
11: Έμενε εδώ.
12: Ναι, έμενε Αθήνα. Εδώ. Ναι,
11: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Previously. Στα κουνάβια.
9: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
9: Περιστέριος Καρατζής.
10: Δεν καταλαβα τι είπες.
11: Περιστέριος Καρατζής.
10: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
9: Καρατζής.
10: Α, σκαπατζής, σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
9: Καρατζής, κατά.
12: Σκαταντζής, λέει.
10: Αδερφέ, συγγνώμη.
8: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: all the ladies. So.
1: Music 8-9-2.
2: Πολύ πρόστο.
3: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.

Move like this.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Κουκου. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
2: 7 ταξίδια το χρόνο.
1: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
2: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίθια.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
2: Don't nobody else make me feel like, ah. So don't nobody else make me feel like, yeah.

I miss you. Let's dance. Look into my eyes. Don't leave me.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου τους παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ, πάρα πολύ.
4: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Τελούλου.
1: Τελούλου.
2: Κουκου. Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή τη σεζόν.
3: Αμάτια και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
4: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν τη σεζόν.
2: Θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα. Ναι.
4: Περίμεναν σένα τι, να πιάσει το βιβλίο με τις ψαλμοδιές.
2: Όχι, απλά με περίμεναν για να ξεκινήσουν.
4: Μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσες. Δεν ήταν για εκκλησία.
2: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
4: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
2: Εδώ πέσει φωτιά να σε κάψει.
4: Εμένα, εσένα που πας γυμνή στην εκκλησία.
2: Πήγαινε πιο κύριε.
4: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
2: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
4: Γιατί δεν φορούσε.
5: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχω ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, you got.

0: κακό.
1: 7 αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
2: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
1: Τι άλλο συμβαίνει?
2: Δεν κάνεις σαρδάμ.
3: Καθόλου. Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πο.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και στο σοκάρι.
2: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί
2: εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Φαίνεσαι ποιοτικός, δεν φαίνεται.
0: Με μένα ταυτίζεται. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μα έχει καταλάβει όλο και μα το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: You made me feel like it was possible that our connection would become deeper.

0: θέλω.
1: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
2: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
1: Με κάλεσε.
2: Πολύ αγαπημένη φίλη σου είναι.
1: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
2: Δεν είσαι καλή φίλη.
1: Ποιος ξέρει,
2: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
1: Και...
2: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκια άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
1: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
2: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιες.
1: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Move like this.

like this. Move like this. Move like this. This.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music 8-9.
2: Τι κάνεις?
1: Δύο.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

You got what I want, Sonia. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βλέπω ότι ακούνε πολλά παιδάκια τον Ντοξότη.
3: Χαζάτζι, δεν ακούνε τα παιδάκια, όχι τον Ντοξότη. Πάνε σχολείο τα παιδιά σα! Τα παιδιά σα και μεγαλώνουν με ζώδια και αν άνθρωπο σκορπιό βάλε κατά τη διάρκεια τα παιδιά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη. Όχι ο weekend, όχι τα ζώδια, όχι τα πάρτι που πάει ο Δημήτρη ο Πουλίτη και ο Λεωνίδα. Αλλά τι καταλάβει ο Δημήτρη τώρα, άμα με τι μετμάνου 35 χρονών, τι να καταλάβει.
2: Τόσο πολύ σε ενόχληση που πήγα σε ένα πάρτι.
3: Ο άλλο, ο Καζατζίδη έφυγε 5 χρονών δούλευε. Ο Καζατζίδη 5 χρονών δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε βγει και δούλευε ο άνθρωπο. 5 χρονών είχε έτσι μάρε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7 λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
1: Άκουμε λίγο εγώ.
0: Όλο βλακίες ρε παιδιά.
1: Πάει
0: και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια αμέσως.
1: Όπα ρε.
0: Τα νύχια θα τα γδέρνεις τα πλακάκια του μπάνιου. Και ιδρωμένη. Κάντο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ο ισοδηματίας είμαι, με θυμάσαι.
3: Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
4: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
2: Α, σ' να δουλεύουν. Τι μ'
4: αρέσει. Η ζωή δεν είναι για όλους.
2: Κάποιος όμοιρο τα τρώει, δεν γίνεται.
4: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
2: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια χαρά.
4: Ο καφέος τον καναπέ του με τον καφέ του.
3: Ακροατές μου, σας αγαπώ. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: 8-9-2.
1: Πολύ
0: πρόστο.
1: Πιο πολύ από όσο αντέχει.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: Λούλου.
1: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
2: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
3: Μπει το νερό στο αυλάκι.
2: Καλά, μετά, κράτα
3: την
2: λίγο.
3: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
2: Κράτα μήνες. Λίγο το νερό.
3: Σαν το φαντάρο.
2: Σιγά.
3: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
2: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
3: Το λάστιχό
2: και να αφήσει λίγο
3: το
2: νερό.
3: Λάστιχο.
2: Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
3: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
2: Σιγά τη μάτικα.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε. Πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
2: φυσικά.
3: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από το
3: τώρα. Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.